0: Όταν εσύ οδήγησες σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ακούτε Κόσμος.

Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Copacabana. Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda. O velho Chico.
1: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κάποια κομμάτια που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους, τουλάχιστον την εποχή που κυκλοφόρησαν. Νομίζω ένα δείγμα είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το Μοιράζω από τον Jean-Luc Petit, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70. Ένα απόλυτο δείγμα jazz rock, jazz fusion, electric, όλα μαζί. Και είναι το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευή την εκπομπή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, την Παρασκευή το χαμόγελο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ηλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και η επικοινωνία μας, τα λέω πάντα στην αρχή, είναι η γνωστή, δηλαδή μέσα από το Viber για μήνυμα, μήνυμα και μέσα από τα social media, και τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα, φτιάξτε καφέ.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ζέστη. Έβαλε μάλιστα και μία ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε. Στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι 38 και τοπικά 39. Επτάνησα επίσης θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς, αλλά στην Νότια Κρήτη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και νεφώσεις και εκεί, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς και στο νομό της Αττικής και εδώ τα ίδια, δηλαδή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, 38, 39 και 40 βαθμούς τη Δευτέρα, οπότε προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσετε, δεν ξέρω, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό σε όποια συναυλία έχω πάει, σε όποια έτσι εκδήλωση, δίνουν κάτι βεντάλιες πλαστικές, είναι καινούργια μόδα, αλλά μια χαρά, είναι χρήσιμες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, πήρε τους χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, ή αλλιώς η Μαρία Μίλβα Μπιολκάτη, ή αλλιώς η Λαρόσα, λόγω του ότι είχε κόκκινα εντούνα, κόκκινα μαλλιά, ή ο πάνθερας του Γκόρο, γιατί γεννήθηκε στον Γκόρο της Ιταλίας. 17 Ιουλίου 1939 αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας η Μίλβα, συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Αγγέλης Παπαθανασίου, Θάνος Μικρούτσικος και εδώ στο Λαφόλα.

να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με μια δημόσια διαθήκη διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ομόλογα ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. 1993 ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρμάτων κατασκοπίας ο Τζον Λε Καρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και σαν σήμερα το 1993, για να έρθουμε λίγο στα πιο μετά, οι U2 ανεβαίνουν για πέμπτη φορά στην καριέρα τους στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με ένα άλμπουμ τότε που λεγόταν Ζουρόπα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως κανείς δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο τραγούδι, όλοι έχουν τα προηγούμενα, υπάρχει μια συνεργασία με τη φωνή του Johnny Cash. Το τραγούδι λέγεται Wanderer. Οι U2 είχαν επικοινωνήσει με τον Cash, το είχε ηχογραφήσει πρώτα ο Bono, αλλά δεν του άρεσε η φωνή του, ήθελε κάτι έτσι, μια ταλαιπωρημένη φωνή, είχε πει. Επικοινώνησαν με τον Cash, τον έψαν να συνεργαστούν μαζί. Ο Cash ταξίδεψε στο Δουβλίνο, στα περίφημα Windmill Lane Studios που υπάρχουν στο Δουβλίνο και ηχογραφούσαν οι U2. Και μάλιστα διαβάζω ότι η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε κομβική για την καριέρα του Johnny Cash στις αρχές του δεκαετία του 90, γιατί τότε η καριέρα του βρισκόταν σε κάμψη, η βιομηχανία του Νάσφιλ τον είχε περιθωριοποιήσει τον Johnny Cash, και η συμμετοχή του λοιπόν σε ένα δίσκο έτσι σε μεγάλο ροκ συγκρότημα τον σύστησε σε μια νέα γενιά ακροατών. Μάλιστα η κόρη του, η Ροζάν Κάς, είχε πει ότι αυτή η συνεργασία τον έκανε πολύ περήφανο και τον βοήθησε να βρει ξανά την καλλιτεχνική του αυτοπεποίθηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, πάντα η φωνή του Johnny Cash έχει ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν στο Wanderer.

night, love you so much.

coming.

0: Thank you very much.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Billie Holiday. Έφυγε από τη ζωή η Lady Day σαν σήμερα το 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Μια φοβερή καλλιτέχνηδα. Σκεφτείτε ότι στην δεκαετία του 30 ταξίδευε στην Αμερική του Νότου, εκεί στην Αμερική της Ku Klux Klan, και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της, τη δική της ζωή, και χρησιμοποίησε το ταλέντο της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το λιντσάρισμα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας και γελάω, γιατί λέει σαν σήμερα άνοιξε η Disneyland το 1955. Υποτίθεται το πιο ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο, αλλά εκείνη την ημέρα ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Είχαν ετοιμάσει μια κομψή παράσταση, ήταν όμως λιγότερο μαγική από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Εκείνη την ημέρα συνέβησαν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Διάσημοι άνθρωποι που ήταν προγραμματισμένοι να εμφανιστούν κάθε 2 ώρες κατέληξαν να εμφανίζονται όλοι μαζί και να γίνεται ένα μπούγιο. Οι ψύκτες στα συντριβάνια δεν λειτουργούσαν λόγω απεργίας των υδραυλικών και ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ένα κόλπο για να τους πείσει να αγοράσουν περισσότερα αναψυκτικά. Οι πολιτές ξέμειναν από τρόφιμα. Η άσφαλτος που είχαν αρχίσει το πρωί εκείνο το πρωί ήταν ακόμα μαλακή, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να κολλήσουν τα τακούνια τους. Μια καταστροφή, έτσι. Υπήρξε και διαρροή αερίου, για να το τελειώσουμε, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πάρκου να κλείσει και να φύγουν όλοι οι γονείς και το απόγευμα να τρέχουν, να πετάνε τα παιδιά πάνω από τους ώμους τους για να τα βγάλουν έξω από την Disneyland. Η μαύρη Κυριακή τη Disneyland, λοιπόν, σαν σήμερα 1955. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, έτσι, με διάφορα σχόλια, αλλά και από την επικαιρότητα και από τα παλιά, από το ημερολόγιο της ημέρας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Διάβασα μια είδηση ότι μια ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων και συγγραφέων στο εξωτερικό έχει καταθέσει αγωγή κατά της Google στην Αμερική, κατηγορώντας την Google ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini. Το Gemini είναι η τεχνητή νοημοσύνη της Google, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να αποζημιώσει κάπως. Η Google λοιπόν αξιοποίησε αυτά τα βιβλία που είχε αποκτήσει μέσα από τις υπηρεσίες που έχει το Google Books, το Google Play Books κτλ. Για να εκπαιδεύσουν τα εμπορικά μοντέλα AI. Έχουμε ξαναπεί ότι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να την κάνουν καλύτερη. Νομίζω πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που χρησιμοποιούν ανθρώπους, τους βάζουν μια κάμερα πάνω τους και ακολουθούν την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το AI πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Εδώ λοιπόν πάμε στα βιβλία. Η Google αντέγραψε διάφορα έργα χωρίς συγκατάθεση να πληρώσει τους δημιουργούς και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται μάλιστα να αφαιρέθηκαν να τροποποιήσουν. Υπήρχαν πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Οι εκδότες λοιπόν λένε ότι η Google τάισε το Gemini με τεράστιες ποσότητες βιβλίων χωρίς να πάρει άδεια και περιμένουμε και την τελική απόφαση του δικαστηρίου που θα μπορούσε βέβαια να επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς εκπαιδεύονται μελλοντικά όλα αυτά τα μοντέλα AI. Στα μουσικά τα δικά μας, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, μια νέα η τραγουδίστρια έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 32 ετών, γεννήθηκε 17 Ιουλίου 1994. Έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα της. Το όνομά της είναι Κάλι Ούτσις. Για ακούστε την. Είναι πολύ ξεχωριστή. Στην Αμερική είναι ήδη πολύ πετυχημένη. Και το τραγούδι που αγαπήσαμε ήταν αυτό εδώ, το Τεμάτα.

0: Πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω και κάτι άλλο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Ιταλός συνθέτης, μπορεί το όνομά του στους περισσότερους να μην λέει τίποτα. Το όνομά του είναι Πιέρο Ουμιλιάνι. Ήταν Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Έφυγε, φύγε από τη ζωή από το 2001. Έγραφε κυρίως μουσική για soundtrack. Και το 1968 λοιπόν ο κύριος τότε Ουμιλιάνι συνέθεσε ένα κομμάτι για ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ που αργότερα αυτό το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Ήταν το Muppet Show.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Cosmos Radio.gr.

Come on Friday, it's been too long, ακριβώς όπως τα λέει ο JJ Cale. Ένα τραγούδι για την Παρασκευή, σου στο πιο αγαπημένο μου. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5. Είναι Παρασκευή, ναι. Γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνου σήμερα, πείτε τους χρόνια πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday. Σαν σήμερα έφυγε και από τη ζωή ο Train, ή αλλιώς ο John Coltrane, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους σαξοφωνίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz. Έφυγε από τη ζωή 17 Ιουλίου 1967 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Αυτό με έκανε να θυμηθώ ένα τραγούδι του Jill Scott Heron που αποτεί φοροτιμήσεις σε αυτούς τους δύο κορυφαίους καλλιτέχνες, τη Lady Day και τον John Coltrane. Και το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, λέγεται Lady Day, John Coltrane. Καλημέρα και πάλι.

έχοντας μπει στο Σαββατοκύριακο, ή τουλάχιστον έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο, καινούριες ταινίες κινηματογράφους από χθες. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, Οδύσσια, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή την ταινία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν διασκευάζει Όμηρο, δεν σας λέω παραπάνω. Στους κινηματογράφους από χθες έχουμε βέβαια και την ταινία DJ Βοσκός, που είδαμε εδώ και σε μια πρώτη προβολή με το Κόσμος. Έχουμε επίσης την ταινία Ο Επιθεωρητής Μεγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη. Διαβάζω ο Πασκάλ Μπονιτσέρ, διαβάζω από το flix.gr. Μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Ζόρ Σουμενών σε μια σύγχρονη διασκευή που ανανεώνει το κλασικό υλικό και διαφοροποιείται αισθητά από το πρωτότυπο. Έχουμε μια ταινία, τώρα ερχόμαστε στις επανεκδόσεις, από το 2000, οι Αρμονίες Βερκμάιστερ. Είναι το αριστούργημα του Μπελατάρ, κυκλοφορεί σε αποκατεστημένη κόπια. Έχουμε το Ας περιμένουν οι γυναίκες, επίσης άλλη μια ταινία του 2000, μια cult κωμωδία του Σταύρου Τσιόλη. Έχουμε το Κλουτ του Άλαν Πάκουλα, μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του νέου Hollywood, που διαβάζω ξεπέρασε τα όρια του αστυνομικού φιλμ. Και έχουμε και το Εξπρές του Μεσονυκτίου του Άλαν Πάρκερ, με αυτή την θρυλική ταινία του 1978 που βγαίνει και αυτή στους κινηματογράφους σε επανέκδοση. Μια ταινία που του χάρισε του Πάρκερ και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Και επίσης μια ταινία του 1924, το Μικαέλ του Καρλ Θεόντορ Ντραγκιέρ, το πρώτο αριστούργημα διαβάζω στη πολύτιμη φιλμολογία του Καρλ Θεόντορ. Ένα μνημείο του γκέι σίνεμα και μια σπουδή πάνω στην τέχνη που έρχεται να συνομιλήσει σε κάθε εποχή. Αυτά από τις ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Στα άλλα τα δικά μας τα μουσικά, διαβάζω ότι σαν σήμερα το 19 γίνεται μια έρευνα στην Βρετανία για να δούνε ποιο είναι το τραγούδι που έχει παίξει περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο τον 21ο αιώνα, και είναι ένα τραγούδι που μάλλον δεν το φαντάζεστε. Τότε λοιπόν βρέθηκε ότι το τραγούδι που έχει τις περισσότερες αναπαραγωγές στο βρετανικό ραδιόφωνο για τον 21ο αιώνα είναι αυτό εδώ, το Chasing Cars από Snow Patrol.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε και με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα social media, το Instagram και το Facebook, υπάρχει το τηλέφωνο 210-666-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το break και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Κόσμος 93,6.

στο ημερολόγιο της ημέρας της σήμερα ένας ευλογημένος άνθρωπος το 1902, τόσο παλιά, σκέφτηκε το air condition. Ήταν η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό κάποιου ανθρώπου ότι θα πρέπει κάπως να δροσιστούμε. Δεν ήταν για τους ανθρώπους, ήταν υπάλληλος μιας εταιρείας, και σε αυτή την εταιρεία διαπίστωσαν ότι λόγω της συστολής και της διαστολής προκαλούσε η ζέστη και η υγρασία, το χαρτί που χρησιμοποιούσαν για τις εκτυπώσεις τους δεν απορροφούσε καλά το μελάνι. Και τότε αυτός ο 25χρονος, ονόματι Καριέρ, εφήβρε το air condition, το οποίο βέβαια άργησε πάρα πολλά χρόνια να μπει στα σπίτια στη δεκαετία του 50, μια και στη δεκαετία του 30 ήταν πάρα πολύ ακριβό, κόστιζε τουλάχιστον ένα air condition $1,500, αλλά τέλος πάντων σε αυτό οφείλουμε την πρώτη έτσι σκέψη, αν θέλετε, εφεύρεση για το air condition. Μιλώντας για air condition, ζέστη έρχεται τις επόμενες μέρες, κάνετε τα κουμάντα σας, θα φθενανεύει, λέει, μέχρι 38-39 βαθμούς η θερμοκρασία. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και από το ημερολόγιο της ημέρας δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός. Ο Ντέμις Ρούσος βρίσκεται στο νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτ με το EP The Russos Phenomenon. Ήταν τότε ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής που έφτασε στην κορυφή το τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτό το EP.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή φιάσκολκη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές και επίσης τον ελεύθερο τύπο η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Εφημερίδα των συντακτών, ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Εφημερίδα Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες, τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία και τέλος ναυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο γκούρου, το πραγματικό του όνομα ήταν Keith Edward Ellam, ένας από τους πιο σεβαστούς και πρωτοπόρους Αμερικανούς ράπερ παραγωγούς στην ιστορία του hip hop. Έφυγε από τη ζωή το 2010 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 48 ετών. Λίγο πριν πήγε από τη ζωή όμως, το τελευταίο του άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν, το 2009, λεγόταν Guru 8.0 Lost and Found, ήταν το 7ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του. Σε αυτό είχε διάφορα τραγούδια και χρησιμοποιούσε samples από γνωστές μελωδίες. Από το Lost and Found λοιπόν, με λίγο από House of the Rising Sun, Guru από το 2009.

Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα είδηση, νομίζω στο Guardian, για έναν νεαρό που παρέμεινε άγνωστο για σχεδόν 50 χρόνια και επιτέλους τον ταυτοποίησαν, έναν νεκρό νεαρό. Είχε γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα μάλλον, το 1978, όταν ένα Volkswagen με 5 εφήβους εξετράπη της πορείας του στην Καλιφόρνια συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. 4 από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μόνο ο οδηγός επέζησε. Οι 3 από τους νεκρούς είχαν αναγνωριστεί τότε, αλλά ο ένας που επέζησε, ο οδηγός, δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τον τέταρτο. Τον είχε γνωρίσει μόλις, δεν ήξερε κανένα στοιχείο για αυτόν. Σχεδόν 5 δεκαετίες αργότερα μπορέσανε οι αρχές, με τη βοήθεια της γενετικής γενεαλογίας. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται με τη Forensic Genetic Genealogy. Υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή παίρνει υποθέσεις που έχουν μείνει πολλά χρόνια στα αζήτητα, τα cold cases, και προσπαθεί να τις λύσει. Κατάφεραν λοιπόν να ταυτοποιήσουν ως Mark Alan Smith, ηλικίας 18 ετών. Η οικογένειά του βέβαια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, και πραγματικά με εκπλήσει αυτό που γίνεται, και υπάρχουν και πάρα πολλές δωρεές που γίνονται προς αυτά τα κερδοσκοπικούς οργανισμούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή παίρνουν cold cases, υποθέσεις που έχουν γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια, και προσπαθούν να τις λύσουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, και σχεδόν πάντα τα καταφέρνουν. Ο Nick Waterhouse μας φτιάχνει πάντα το κέφι, είναι και Παρασκευή. Whenever she goes, she's wanted.

ήταν για σήμερα. Wherever she goes, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγουμε. Ακριβώς έτσι. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην καλή παρέα. Προκόπης Δούκας ακολουθεί μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Έθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο Έθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. more.com.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
5: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας Ενούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Κουαρτέτ και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Έτσι, ανάλαφρα και καλοκαιρινά. Αυτή είναι η Γκαλ Κώστα από τη Βραζιλία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος. 8 λεπτά μετά τις 8. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 17 Ιουλίου του 2026 και σαν σήμερα έφυγαν δύο πολύ μεγάλοι της jazz. Είναι μια σύμπτωση έτσι λίγο τραγική και μακάβρια, σε πολύ νεαρή ηλικία κιόλας. Αυτό είναι το τρομερό. Η Billie Holiday έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία μόλις 44 ετών, και ένας ακόμα πολύ μεγάλος σαξοφωνίστας που θα ακούσουμε αμέσως μετά.

Σάρα Φέιγκαν, έτσι λεγόταν, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Η Billie Holiday έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 1959, 8 χρόνια αργότερα, το 1967, έφυγε ο μέγας John Coltrane, που είχε γεννηθεί το 26, είπαμε, φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και του ιδίου και του Miles Davis. Και οι δύο καλλιτέχνες αυτοί έφυγαν από τον καρκίνο, όχι, ψέματα, ο Coltrane έφυγε από τον καρκίνο του ύπατος, η Billie Holiday από κύρωση του ύπατος, πιθανότατα συνδεδεμένη με τις καταχρήσεις που είχε κάνει σε όλη της τη ζωή. Ο Coltrane, ακόμα πιο νέος, έφυγε μόλις στα 40 του.

Say It Over and Over Again από το περίφημο Ballads του John Coltrane, από τα πιο γλυκά του άλμπουμ και τα πιο βατά βέβαια. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε μια μεγάλη μορφή του σινεμά, είναι από τους οποίους που θαυμάζω και πάντα μ' άρεσε να τους βλέπω σε πολυπίκυλες ταινίες, δηλαδή είναι απίστευτο το εύρος, το φάσμα των ταινιών στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ή δεύτερα αγωνιστήσει ο Ντόναλντ Μακνίκολ Σάδερλαντ, που έφυγε πρόπερσι το 2024. Ήταν Καναδός ο Σάδερλαντ. Έχει άφησε πίσω του και το γιο του να συνεχίζει την καριέρα του, τον Κίφερ, με μεγάλη επιτυχία και αυτός, όχι νομίζω όσοι ο πατέρας του. Τι να θυμηθώ τώρα, The Dirty Dozen, το Mass, το JFK, το Ordinary People, το Italian Job, το είδα πρόσφατα, στο οποίο πρωταγωνιστούσε, στο Ad Astra επίσης έπαιζε τώρα στα γεράματα, στον Καζανόβα του Φελίνη. Εντάξει, τεράστιος ηθοποιός νομίζω και μεγάλη μορφή του σινεμά. Το 1952 σαν σήμερα γεννήθηκε ο David Hasselhoff, αν το προφέρω σωστά. Εντάξει, ηθοποιός τηλεοπτικών σειρών, Knight Rider, Baywatch κλπ. Συμπαθής. Και το 1954 σαν σήμερα γεννήθηκε η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας, για πάρα πολλά χρόνια την έχουμε ζήσει από κοντά. Σαν σήμερα επίσης, το 1967, ηχογραφείται η πρώτη εκδοχή αυτού του κομματιού που μέλει να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία αργότερα, κανένα χρόνο νομίζω μετά, από τον Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Η πρώτη εκδοχή λοιπόν, Gladys Knight and the Pips.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Ο στρατηγός Φράνκο μαζεύει στρατό και επιτίθεται στην προσφάτως νόμιμα εκλεγμένη αριστερή κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου, ενώ το 1945 γίνεται η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη κορυφής Στάλιν, Τρούμαν και Βίνστον Τσέρτσιλ, που αντικαθίσταται από τον Κλέμεν Άτλι όταν τον διαδέχεται μετά τις βρετανικές εκλογές. Είναι η διάσκεψη που καθορίζει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις συνθήκες γενικώς τις γεωπολιτικές στην Ευρώπη. Και το 1966, ένα χρόνο πριν από αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, γεννιέται ένας Αμερικανός ράπερ που μέλει να καθορίσει ιδιαίτερα το χώρο του και τη μουσική γενικότερα. Το όνομά του Keith Ellam, το πραγματικό, όλοι τον γνωρίζουμε με το παρατσούκλι του, Guru, ο οποίος τι έκανε? Δεν πήρε samples απλώς από άλλα κομμάτια όπως κάνουν τόσοι και τόσοι rappers, αλλά μάζεψε, συγκέντρωσε στους δίσκους που έκανε με τον τίτλο, με το γενικό τίτλο Jazz Mataz, έκανε 4 τέτοιους και άλλους χωρίς αυτό τον τίτλο, μάζεψε ένα σωρό jazz μουσικούς, μεγάλα ονόματα που παλιά ονόματα που μπορεί να μην ήταν εμπορικά αλλά ήταν εξόχως σεβαστά, όπως ο Donald Byrd στον πρώτο του δίσκο, ο Courtney Pine, ο Lonnie Liston Smith, νεότερα μέλη της jazz κοινότητας όπως ο Ronnie Jordan στην κιθάρα, η DC Lee ας πούμε, η τραγουδίστρια των Style Council και σύντροφος του Paul Weller, και έφτιαξε ένα δίσκο, ο πρώτος δίσκος που λεγόταν Jazz Mataz, ο ένα που δεν το λέει το ένα, με ένα μείγμα hip hop και jazz που δεν είχε ξαναγίνει. Άνοιξε δρόμους λοιπόν. Ακούμε από αυτό το δίσκο τη συμμετοχή του Donald Byrd στην τρομπέτα, όχι συγγνώμη, του Branford Marsalis εδώ, και του Zachary Bro, του κιθαρίστα, σαξόφωνο και κιθάρα δηλαδή, στο κομμάτι που λέγεται Transit Ride.

σαν σήμερα θα παρακολουθήσουμε την πορεία του γκουρού, τουλάχιστον σε αυτούς τους τέσσερις τζασματάς δίσκους. Σαν σήμερα το 1973, καύσωνα στην Ελλάδα, θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Αχίαλο φτάνει το θερμόμετρο του 46,2, στη Λαμία του 46,5. Ενώ το 2015, σαν σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Τίθενται εκτός Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος, μάλιστα. Νέα πρόσωπα: Δημήτρης Βίτσας, Χριστόφορος Βερναδάκης, Παύλος Πολάκης, Ιάννα Γνωστοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Παύλος Χαϊκάλης και Όλγα Γεροβασίλη.

Με τη λίδα μου του Deacon Hitchcliffe πάμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μείωση τιμών ως 20% σε βασικά ήδη για 4 μήνες, λέει η καθημερινή. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας. Πολύ δημοφιλούς και αποτελεσματικού. Τώρα, γιατί? Τα νέα γράφουν 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Και απογευματινή φιάς κολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερία των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ο ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Και ο ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Για τα ακίνητα προφανώς. Το μανιφέστο, έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Η κόντρα της νέας δικογραφίας, φοβάται ο Μητσοτάκης. Και η political φιάσκο Κοβέση. Η δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, με φωτογραφία Μητσοτάκη. Και η ναυτεμπορική στα οικονομικά φύλλα, κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1939 γεννιέται αυτός εδώ ο τύπος. Όχι ο Stevie Winwood που έγραψε και ερμηνεύει αυτό το κομμάτι και παίζει στα keyboards. Αυτός που έφτιαξε το συγκρότημα, ο Spencer Davis. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του Spencer Davis Group, το οποίο αργότερα εγκατέλειψε βέβαια ο Winwood. Give me some lovin'.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος

Woman No Cry. Σαν σήμερα είναι η πρώτη βραδιά, η πρώτη συναυλία που δίνει ο Bob Marley στο Λυσέουμ του Λονδίνου και ηχογραφείται, βέβαια ο δίσκος επάνω γράφει ότι ηχογραφήθηκε η δεύτερη, η 18 Ιουλίου, αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι αυτός ο δίσκος έγινε θρυλικός, ένα από τα ωραιότερα live album που έχουν γίνει ποτέ και η ωραιότερη εκτέλεση αυτού του κομματιού του Bob Marley. Εδώ είναι ο κόσμος, 20 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Μπόνι σαρκάζει πολύ ωραία χθες στο Facebook. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα εκφωνήσει συμβαρισίμαντο λόγο προς το έθνος απόψε, το δικό τους απόψε τέλος πάντων. Εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι θα αναφερθεί σε πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα του. Όπως θα παρουσιάσει νέα στοιχεία από μυστικές υπηρεσίες, τα οποία αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε κερδίσει τις εκλογές του 2020. Πλην όμως παρενέβησαν ξένες δυνάμεις, οι οποίες δημιούργησαν τεράστια νοθεία σε συνεργασία με τους τοπικούς κομμουνιστές, το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι, είπε κάτι περί Κίνας, ότι η Κίνα. Ναι, δεν αμφιβάλλω ότι η Κίνα θα μπλέχτηκε όπως και η Ρωσία στις αμερικανικές εκλογές, αλλά αυτές οι παρεμβάσεις μόνο υπέρ του Τραμπ ήταν πάντα. Ποτέ δεν ήταν εναντίον του. Τέλος πάντων. Και την ψήφο την έχασε. Ένεκα τούτου θα ξεκινήσει τεράστιος αγώνας ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο στις εκλογές του Νοεμβρίου, τις οποίες πρέπει να κερδίσει πάση θυσία για να μην πέσει η χώρα στα χέρια των κομμουνιστών, του Δημοκρατικού Κόμματος.

Κόγκας ο Πόντσο Σάντσες, τιμπάλες, όχι, Κόγκας και αυτός, ο Μόγκο Σάντα Μαρία, σε ένα κομμάτι δικό του, το Μπέσαμε Μαμά, από το δίσκο του πρώτου, στο οποίο φιλοξενεί το μέντορά του. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει στο Πρόταγκον, η μεταφορά ενός άρθρου από την Telegraph, την Βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με την Telegraph, το να καταγραφεί φέτος για πρώτη φορά θερμοκρασία άνω των 50 βαθμών Κελσίου σε μετεωρολογικό σταθμό της Νότιας Ευρώπης δεν θεωρείται μακρινό ή θεωρητικό σενάριο. Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα κατακτήσει αυτή την πρωτιά. Ο καθηγητής γεωφυσικών και κλιματικών κινδύνων του University College of London, ο Billy Maguire, ανέφερε στην Telegraph ότι ένα τέτοιο ρεκόρ είναι απολύτως πιθανό ακόμα και μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί επίσημα στην Ελλάδα ήταν 48 βαθμοί Κελσίου στις 10 Ιουλίου του 1977, η χρονιά του καύσωνα που λέγαμε πριν, στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ελευσίνας και του Τατοίου, αλλά ο Θοδωρής Κολυδάς, ο πρώην διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, το αμφισβητεί, γιατί λέει ότι εκείνη τη μέρα στην Πάρνηθα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο Τατόιο, οπότε οι μετρήσεις ήταν επηρεασμένες από αυτό. Εκτός υπηρετικού κορμού της Ευρώπης, το υφιστάμενο ευρωπαϊκό ρεκόρ είναι οι 48,8 βαθμοί που έχουν καταγραφεί στη Σικελία το 2021. Είμαστε στο 2026 και κινδυνεύουμε να πάμε πάνω από τους 50 βαθμούς. Το έχουμε ξανακούσει αλλά δεν το ευχαριστηθήκαμε. Ένα μικρό αριστούργημα από τον JJ Cale. Είπαμε είναι το καλοκαίρι του. Από το Shades. Αυτό είναι το Pack My Jack.

Λοιπόν, το γράφουν οι Financial Times ότι ο Έλληνας πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησε, είπε μάλλον, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ψηφίσει τις 21ες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, γιατί αλλιώς θα κατέρε η εφοπλιστική εταιρεία του κυρίου, της κυρίας, δεν ξέρω, Προκοπίου. Ο Γιάννης Καραμίτσιος γράφει: «Διεθνές όνειδος τόσο για την ελληνική κυβέρνηση όσο και για τον προστατευόμενό της, συνοδοιπόροι του Πούτιν πλέον, και μην αρχίσετε για εθνικό ευεργέτη, μεγάλο πατριώτη, αν όχι αυτός θα το έκανε κάποιος άλλος, τα κούβερσε».

0: way.
1: Ο Robert Williams μαζί με τον Rupert Everett σε ένα jazz standard, όπως ήταν όλος αυτός ο δίσκος. Σαν σήμερα το 1995 ο Williams εγκαταλείπει τους Take That. Ο δίσκος λέγεται Swing When You're Winning. Διορθώνω, ο Έλληνας παιδευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Hello, hello, hello. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Have a good
0: time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

σπαρακτικό τραγούδι από τον ντεμπούτο του τον Simply Red. Ο Mick Hucknall το είχε γράψει αυτό το τραγούδι όχι για ερωτικούς λόγους, για την παιδική του ηλικία. Το διαβάζω από το βιβλίο του Τάσου Βαφεάδη «Ιστορίες από τη μουσική πλευρά της ζωής». Όταν ο Mick Hucknall ήταν 3 ετών, η μητέρα του εγκατέλειψε το σπίτι και έτσι μεγάλωσε μόνο με τον πατέρα του. Μετά την επιτυχία του Holding Back the Years που μιλά για τη ζωή του, η μητέρα του τον έψαξε και τον βρήκε ξανά, αλλά ο ίδιος σκέφτηκε: «Ο πατέρας μου ήταν εκεί κάθε μέρα. Μαγείρευε τα γεύματά μου, σκούπιζε τον ποπό μου και εσύ που ήσουνα, πιστεύεις ότι μπορεί να έρθεις έτσι ξαφνικά στη ζωή μου και όλα να είναι εντάξει?» Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ τόσο υποστηρικτικός για την καριέρα μου στην pop μουσική, αλλά τώρα καταλαβαίνω πως προσπαθούσε να με προστατεύσει. Ένας άνθρωπος της εργατικής τάξης που δουλεύει σε ένα κουρίο για 35 χρόνια δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως ο γιος του θα μπορούσε να πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Ακόμα και μετά το δεύτερο δίσκο μας, όταν ήμουν πολύ πλούσιος, μετά από μια συναυλία μας ήρθε λίγο πιωμένος και μου είπε: «Κατανοείς ότι ακόμα δεν έχεις βρει κανονική δουλειά, σωστά?» Ο μπαμπά. Εγώ τη συγκινούμαι όταν τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω. Το Holding Back the Years το 1986 ήταν ένα κομμάτι που πήγε πριν από λίγες μέρες, σαν σήμερα, σαν αντιπροχθές, ξέρω εγώ, στην κορυφή του αμερικάνικου chart στα singles. Εδώ είναι ο κόσμος, 9 λεπτά μετά τις 9. Πώς μπορεί μια μάνα να εγκαταλείψει το παιδί της, ρε παιδί? Δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ αυτό. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτή είναι η Regina Bell.

Baby Come To Me. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε αυτή η Αφροαμερικανή τραγουδίστρια. Η Σίνια Κούσουλα στο Facebook θυμίζει την σφαγή της Σρεμπρένιτσα που έγινε στις 11 Ιουλίου του 1995. 8.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στη Βοσνία από τους Σέρβους. Θεωρείται γενοκτονία και η μεγαλύτερη μαζική σφαγή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς οι τότε προοδευτικοί και αριστεροί και δεν συμμαζεύεται παραδοσιακά φιλοσερβικοί λόγω και ορθοδοξίας, ούτε που μας κάει και καρφί. Ήμασταν πυρ και μανία με τους Αμερικανούς και την επέμβασή τους, αποσιωπώντας το γεγονός ότι ο Μιλόσεβιτς ήταν εγκληματίας πολέμου και στιγνός δικτάτορας, ότι στη φοβερή σφαγή συμμετείχαν Έλληνες χρυσαυγίτες ως εθελοντική φρουρά και βέβαια αυτό καθ' αυτό το φοβερό γεγονός δίπλα στην πατρίδα μας, στα σπίτια μας. Άρχισα να τα μαθαίνω όλα αυτά από εκεί που τα μαθαίνει κανείς όλα, τη λογοτεχνία, και για μια ακόμη φορά ανακάλυψα προς έκπληξή μου ότι εμείς οι Έλληνες ζούσαμε ως συνήθως τον μύθο μας και τα μυθεύματά μας.

λέγεται Now is the time, now is the hour. Συγγνώμη. He is looking at you. Το κομμάτι από τον μεγάλο Charlie Hayden και το Quartet West του. Και μεγάλη ορχήστρα βεβαίως. Και σας διαβάζω από την Athens Voice αυτό που γράφει ο Λουκάς Βελιδάκης, το ωραίο ρεπορτάζ του. Η Αθήνα στην παγίδα της μετριότητας, ή γιατί δεν είναι πραγματικά βιώσιμη πόλη. Το πρώτο πράγμα που προκαλεί έκπληξη στην ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit δεν είναι η πρώτη θέση της Κοπεχάγης, αλλά η θέση της Αθήνας. Η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται μόλις στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις με βαθμολογία 78%. Δεν είναι στις χειρότερες πόλεις του κόσμου, απέχει όμως πολύ από τις καλύτερες. Δεν είναι μια πόλη που κατέρευσε, δεν είναι Δαμασκός, ούτε Τρίπολη, ούτε Κίεβο που ζει υπό καθημερινές πυραυλικές επιθέσεις. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τουριστικό ρεκόρ, επενδύσεις δισεκατομμυρίων, συνεχή προβολή στα διεθνή μέσα και μια εικόνα που τα τελευταία χρόνια δείχνει να βελτιώνεται. Κι όμως, όταν μετριέται η πραγματική ποιότητα της καθημερινότητας, παραμένει καθυλωμένη στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης. Το ενδιαφέρον είναι ότι η IU δεν αξιολογεί πόσο όμορφη είναι μια πόλη, ούτε πόσο ωραία περνάει σε αυτήν ένας τουρίστας. Μετρά το πώς είναι να ζεις εκεί, να έχεις μια σταθερή καθημερινότητα που ενδέχεται να μετατρέπει το 24ωρό σου σε αβίωτο. Όχι πάντα, μα τακτικά. Ο Economist μετράει σειρά στοιχείων. Υπάρχει γιατρός όταν το χρειάζεσαι. Πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά? Περπατιούνται τα πεζοδρόμια? Υπάρχουν πάρκα? Αναπνέεις καθαρό αέρα? Είναι αξιόπιστες οι συγκοινωνίες? Αντέχει η πόλη στον καύσωνα? Είναι ασφαλής? Λειτουργούν οι υποδομές? Σε αυτά τα ερωτήματα η Αθήνα δεν αποτυχάνει, δεν καταραίει, δεν είναι ουραγός, αλλά ούτε διακρίνεται. Είναι καθυλωμένη στη μέση. Και εκεί μπορεί κανείς να εντοπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημά της, στην καθήλωση, που διαμορφώνει μια κουλτούρα μετριότητας, ενώ παράλληλα εμβολιάζει τους πολίτες της με την αίσθηση της ματαιότητας. Στο μεταξύ η ζωή γίνεται δυσκολότερη. Οι καύσωνες διαρκούν περισσότερο κάθε καλοκαίρι, το τσιμέντο διατηρεί τη θερμότητα μέχρι αργά τη νύχτα, το πράσινο παραμένει ελάχιστο και συγκεντρωμένο σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Τα πεζοδρόμια παραμένουν στενά, κατεστραμμένα ή κατηλημένα. Η μετακίνηση με αυτοκίνητο απαιτεί όλο ένα και περισσότερο χρόνο. Τα οχήματα διπλοπαρκάρουν έλλειψη χώρου στάθμευσης, ενώ η μετακίνηση με τα πόδια συχνά μοιάζει με κούρσα μετεμποδίων και αντοχής μαζί. Γιατί κέρδισε η Κοπεχάγη, η Βιέννη, η Ζυρίχη και η Γενέβη? Γιατί κάνουν τη ζωή του κατοίκου ευκολότερη, βιώσιμη.

Just Wanna Be Your Everything από τον Άντι Γκίπ, τον μικρό, τον Βενιαμίν της οικογένειας που έφυγε πρώτος από τη ζωή. Ο Γιώργος Γιαννούλης μεταφέρει μια πολύ ωραία απάντηση ενός Αυστραλού στους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί. Φίλε, η γη σε μια χώρα όπου περισσότεροι από 600.000 άστεγοι θα κοιμηθούν απόψε στο δρόμο. Μια χώρα όπου το 40% των ενηλίκων δεν μπορεί να καλύψει ένα απρόβλεπτο έξοδο 400 δολαρίων χωρίς να δανειστεί χρήματα. Μια χώρα όπου η ινσουλίνη κοστίζει περισσότερο από τη μηνιαία δόση ενός αυτοκινήτου και άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν οικονομία στα φαρμακά τους απλώς για να παραμείνουν ζωντανοί. Το προσδόκιμο ζωής σας κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Είσαστε η μόνη ανεπτυγμένη χώρα όπου συμβαίνει αυτό. Η βρυφική σας θνησιμότητα είναι υψηλότερη από της Κούβας. Ο κατώτατος μισθός είναι αμετάβλητος εδώ και 15

Feel the Music. Αυτό είναι το Jazz Mataz Volume 2 από τον Guru. Μάζεψε πάλι τον Donald Byrd, την DC Lee, τον Ronnie Jordan που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, αλλά επίσης μάζεψε τη Chaka Khan, το Ramsey Lewis, τη Michelle, το Jamiroquai, το Freddie Hubbard, τη Misha Paris, τον Courtney Pine, τον Bernard Perdue, τον Kenny Garrett και ένα σωρό ακόμα, και φτιάξε έναν επίσης πολύ ενδιαφέροντα δίσκο. Feel the Music, αλλά όπως γράφει η Αθηνά Σοκόλη στο Facebook, ένα άλλο μείζον θέμα στην Αθήνα είναι αυτό της ηχορύπανσης. Παντού θόρυβος. Οι Δήμοι έχουν ρημάξει τους δημότες με τα υποτιθέμενα καλλιτεχνικά προγράμματά τους. Ώρες κοινής ησυχίας στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Λεφτά για να περιφέρουν τους λαϊκούς αηδούς βρίσκουν. Για να φτιάξουν μια βιβλιοθήκη και να επιμορφώσουν τους δημότες τους δεν υπάρχουν. Να και ο Ρον Τζόρνταν που λέγαμε λοιπόν. Από τον ντεμπούτο του, αυτό είναι το Summer Smile.

Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ η Αγγελική Σπανού στην Καθημερινή. Δεν επιθυμούν τις φθινοπορεινές κάλπες Ανδρουλάκης και Τσίπρας και εξηγεί. Κοινή είναι η εκτίμηση στο χώρο της αντιπολίτευσης ότι ο Πρωθυπουργός κρατάει και τα δύο σενάρια ανοιχτά για εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη και θα πάρει τις αποφάσεις του μετά το 15 Αύγουστο, ανάλογα με τα έσοδα από τον τουρισμό, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τη γενικότερη ατμόσφαιρα. Για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, έχει ιδιαίτερη σημασία για το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσουν το προβάδισμα και στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι βέβαιη ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Η εκτίμηση του ιδρυτή και αναλυτή της εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης του The Point στη Θεσσαλονίκη Δημήτρη Κατσαντώνη είναι ότι οι κάλπες δεν θα αργήσουν για να μην περάσει το κυβερνών κόμμα ένα βαρύ χειμώνα και για να αξιοποιηθεί το γενναιόδωρο πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Σας τα δίνω και μόνο αν επανεκλεγώ θα τα πάρετε, είναι το μήνυμα που θα εκπαιμφθεί κατά την άποψή του. Πιστεύει άλλωστε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προετοιμαστεί σωστά η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2027. Διαφορετική είναι η προσέγγιση του Γιώργου Παπούλια, πολιτικού επιστήμονα και επιστημονικού διευθυντή του Think Tank in Social που συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί την εξίσωση στο μυαλό του Πρωθυπουργού πολυπαραγωγική και θεωρεί ότι δεν έχει καταλήξει παρά την πολύ έντονη κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων. Κατά την ανάλυση του, διαχείριση πυρκαγιών, τουριστικά έσοδα, αποφυγή δημοσιοποίηση νέων σκανδάλων και ρευστότητα στην αντιπολίτευση ενισχύουν αναλόγως το σενάριο του φθινοπόρου. Αν όμως θέλει να αποφύγει τις πολλαπλές Κυριακές και ειδικά τις απώλειες μιας χαλαρής μηνυματικής ψήφου, το 2027 είναι μονόδρομος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγείται ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Από τα ωραιότερα του γκούρου είναι αυτό το Keep Your Worries από το τρίτο Jazz Mataz, με τη βοήθεια εδώ της Angie Stone και εδώ με τεράστιες συμμετοχές Macy Gray, Erica Badu, η Roots, η Amel Larieux, ο Craig David, ο Isaac Hayes, ο Herbie Hancock και πόσους ακόμα να μετρήσεις. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Try to relax, Bowling Jack. Κάπου διάβασα ένα σχόλιο, δεν το βρίσκω, ας με συγχωρέσει αυτός που το έγραψε, που δεν μπορώ να του το αποδώσω, για ένα σχολικό βιβλίο που γράφει ότι ο γάμος είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων το λέω σε ελεύθερη απόδοση, μεταξύ ατόμων διαφορετικών φύλων με σκοπό να κάνουν παιδιά, οικογένεια κλπ. Και έλεγε πόσα λάθη μέσα σε μια πρόταση. Ο γάμος καταρχήν δεν είναι μόνο μεταξύ ατόμων του διαφορετικού φύλου, είναι και μεταξύ ιδίου φύλου πια και με νόμο. Δεύτερον, ο σκοπός του γάμου δεν είναι απαραίτητα το να κάνεις παιδιά. Πολύ ωραία είναι να κάνεις παιδιά, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή τέλος πάντων κάνουν την οικογένειά τους χωρίς παιδιά. Γιατί θέλουν να είναι σύντροφοι μαζί με τον θεσμό του γάμου. Για κάποιους είναι συντηρητικό, για κάποιους άλλους είναι επιθυμητό. Τελεία και παύλα. Τα παιδιά δεν μπορεί να διδάσκονται ότι ο γάμος είναι αυτό. Μήπως ο γάμος θα πρέπει να είναι αυτό?

Πάλι θα καταφύγω στην Αγγελική Σπανού που δημοσιεύει ορισμένα στοιχεία με αφορμή το πορτρέτο της για τη Σοφία Ζαχαράκη. Τα πραγματικά προβλήματα της παιδείας. Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο σε φροντιστήρια. Οι επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις PISA πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. 2,5 δισεκατομμύρια έτσι για φροντιστήρια. Αφορολόγητα τα περισσότερα, αλλά όχι απαραίτητα. Το Λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων, μηδέν μόρφωση, μόνο αποστήθηση. Η εκπαιδευτική είναι από τους χαμηλότερα αμοιβόμενους στον ΟΣΑ. Το 65% των σχολικών κτηρίων είναι χτισμένα πριν από το 1985. Πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη περιμένουν επί μήνες. Δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία ούτε ψυχολόγος, ούτε κοινωνικός λειτουργός.

I Get Lifted από τους KC and the Sunshine Band. Γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Κανείς δεν έχει αντιληφθεί ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές που χωρίζουν τον Τσίπρα από το πρώην κόμμα του. Έχουν διαφορετικές απόψεις για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για την παιδεία. Ας σοβαρευτούμε. Μετά την ήττα και την απώλεια της εξουσίας της συνεκτικής ύλης, τα εγώ τους απελευθερώθηκαν και μπορούν να τρώγονται μεταξύ τους, ξέροντας ότι δεν έχουν και πολλά να χάσουν.

Αυτό το κομμάτι στην ουσία καθορίζει το funk του James Brown, τη μετεξέλιξή του στο funk. Πουλάει 2 εκατομμύρια κομμάτια. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1965. Papa's got a brand new bag. Τεράστια επιτυχία. Όπως και αυτό εδώ. Νούμερο 1 το 1982 σαν σήμερα. Πήρε και Όσκαρ, πήρε και Χρυσή Σφαίρα, γιατί η ταινία ανέδειξε το κομμάτι και το κομμάτι συμπλήρωσε ωραία την ταινία. Irene Cara,

γράφει το Πρόταγκον στο Twitter, είναι πάντως κάπως περίεργο να ζητάς να σου πουν συγγνώμη επειδή ασκήθηκε δίωξη σε 4 βουλευτές σου αντί για 11. Και ο Στράγκερ γράφει στο Twitter, ντράπηκε και η ντροπή μόλις ακούστηκε το «κρατήστε γερά» που φώναξαν έξω από τα δικαστήρια αλληλέγγυοι στους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και τέλος μια ατάκα της Άννας Διαμαντοπούλου. Ο Τσίπρας συνεργάστηκε με την ακροδεξιά με τον εταίρο που του τέριαζε περισσότερο.

Τελευταίο για σήμερα από άρθρα ενώ του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή, μιλώντας για την τρομοκρατία. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να ρίξει φως στο ποινικό σκέλος της τρομοκρατίας. Η δουλειά των υπολείπων υπουργών είναι να διδάξουν στους νέους τα δεινά της βίας και να ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε. Σε αντίθεση με όσα είπε ο κύριος Πλεύρης, η μήτρα των τρομοκρατικών οργανώσεων δεν ήταν 17 Νοέμβρη, από εκεί δεν βγήκαν Ελλάς, Πυρήνες και άλλοι. Ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Η 17 Νοέμβρη ήταν μια ερμητικά κλειστή οργάνωση, γι' αυτό και μακροημέρευση. Ελλάς δεν υπήρξε, εκτός αν θεωρεί τρομοκρατικό το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά υπήρξε ο ΕΛΑ, ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας, που είχε πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Οι πυρήνες της φωτιάς είναι ένα κακέκτυπό του. Ευτυχώς η δολοφονική οργάνωση σαν τη 17 Νοέμβρη δεν υπήρξε ξανά, και αυτό γιατί η κοινωνία ξεπέρασε τις παιδικές ασθένειες της μεταπολίτευσης. Σε αυτές τις ασθένειες οφείλεται και η διαπίστωση του κυρίου Πλεύρη ότι στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά, παραδεχόμενος επίσης ότι υπήρχε και τρομοκρατία από την άκρα δεξιά. Το θέμα είναι ότι η έργο άρνηση της δημοκρατίας πρέπει να εκλείψει οριστικώς. Και γι' αυτό δεν αρκεί η αστυνομία. Χρειάζεται και ο λόγος, αλλά όχι αυτός του κυρίου Πλεύρη, ασχέτως αν έρχονται εκλογές. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική. Θα σας αφήσω με τι άλλο, με τον τιμόμενο της ημέρας, τον Γκούρου και το Jazz Matas, το τέταρτο που έκανε, το Volume 4, και εκεί μάζεψε πάρα πολλούς μεγάλους. Να σας διαβάσω μερικούς: ο Ρόνι Λόζ, ο Ομάρ, η Κάρον Βίλερ και σε αυτό που θα, ο Ντέιμιεν Μάρλι, και σε αυτό που θα ακούσουμε ο Ντέιβιτ Σάμπορν, ο σαξοφωνίστας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8. Καλημέρα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Έθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο Έθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: τρομοκρατιστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πόλεις. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε λίγο από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λεβοτέταρτο συλληφθή για την υπόθεση τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τη οικογένεια Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα, έκανε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι. Τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τη οικογένεια Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα, έκανε ο Αμερικανό Υπουργό.

0: Γης υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Μπαράζαν εξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την εναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Ερτινιούς ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, όταν μπαίνεις στην πιο ζεστή εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσεις μέσα στο καλοκαίρι, Don't Take My Sunshine Away, αλλά αυτό εδώ είναι πάντα ένα υπέροχο τραγούδι, από όποια εκτέλεση και να το ακούσεις. Και η Leftover Cuties, ένα πολύ θνησιγενές σχήμα που το ηχογράφησαν πριν από 10 κάτι χρόνια, νομίζω 13-14, κάπου εκεί, μάλιστα ήταν στην πρώτη συλλογή Bright Side of the Road, τη μαύρη εκείνη με την. Με το διαχωριστικό στη μέση, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Όταν κυκλοφόρησε τότε, νομίζω με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ και είναι και ένα από τα κλασικά του κόσμου και στους 93,6. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Πάμε και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας είχε 17. Έψαχνα να βρω το βιντεάκι αυτό με το ραπάρισμα που έχει βγει σαν τρέιλερ για την Οδύσσια. Το άκουσα εχθές το βράδυ, έπεσε μπροστά μου, το έβαλε, το πάτησα, είναι ένα λεπτό, όλοι οι ηθοποιοί κάτι λένε για τα ονόματα των ηρώων, των πρωταγωνιστών της Οδύσσιας. Εμένα μου άρεσε, αλλά μου έκανε μια παραπομπή εκείνη την ώρα αυτό που έλεγε πριν από 25 χρόνια ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έλεγε ότι ο πρώτος ράπερ, επειδή έγραψε ραψοδίες ακριβώς, ήταν Όμηρος, και σκεφτόμουν πόσο πολύ θα χαιρόταν σήμερα αν έπεφτε μπροστά του αυτό το τρέιλερ και το χάζευε και θα έλεγε για άλλη μια φορά ήμουνα πολύ μπροστά από την εποχή μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που τον έχουν διαδεχθεί, υπάρχει άσπα, υπάρχουν τα αγόρια του, υπάρχουν τα εγγόνια του, που σίγουρα κάποιος στην άκρη του μυαλού του θα θυμηθεί αυτή τη φοβερή ατάκα που είχε πει πριν από 25 χρόνια ο Σαββόπουλος, ότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος ράπερ. Τα έλεγε αυτά εκεί. Πολλά από αυτά που είπε είχαν μεγάλη αξία. Για το Σαββόπουλο.

Παίζει να είναι μια από τις ωραιότερες live εκτελέσεις ever οποιοδήποτε κομματιού αυτού του συγκροτήματος. Gotham Project Live, το δεύτερο είναι αυτό. Το Santa Maria del Buen Aire, το 2, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκτέλεση, 8 λεπτή, η πρώτη εκτέλεση. Νομίζω όμως αυτή εδώ είναι το κάτι άλλο. Δεν θα αφαιρούσα και δεν θα προσθέτατα τίποτα σε αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε από το live που κυκλοφόρησαν πριν από πολλά χρόνια. Η Gotham Project, ένα σχήμα που τότε, το 2008 είναι αυτό, 18 χρόνια πριν, ανανέωσε δύο είδη ταυτόχρονα, και την ηλεκτρονική μουσική αλλά και το αργεντίνικο τάγκο. Και επειδή εδώ στον κόσμο και στο 93,6 είστε όλοι Αργεντίνοι, να στο αφιερώσω και να πω και καλή επιτυχία την Κυριακή το βράδυ στον τελικό και στην Αργεντινή. Λοιπόν, είναι παράξενο να μπαίνει στο στούντιο όταν δεν έχει κάνει κάποιο εκπομπή πριν. Υπάρχει μια βουβαμάρα και μεταξύ μας, δηλαδή και μεταξύ του κοινού, αλλά και μέσα στο στούντιο δεν υπάρχει η ενέργεια του προηγούμενου. Ο Γιάννης Δημητριάδης, όπως ξέρετε, έχασε την πτήση του, ή αλλιώς έτσι το λέμε τώρα, έχασε την πτήση του, δεν βρέθηκε εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα όμως θα είναι εδώ, γιατί πόσες φορές μπορεί να χάσει ένας άνθρωπος μια πτήση. Ευχές στο φεγγάρι λοιπόν και δοξασίες. For more than I ever knew, a sweeter rose, a softer sky, an April day.

Γιάννη, γυρνά πίσω ή αλλιώς, ή αν δεν έρθεις, τηλεφώνησέ μας. Εδώ είμαστε, στον κόσμο, 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 19 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17. Αυτή εδώ ήταν η Billie Holiday, έφυγε σαν σήμερα, 17 Ιουλίου. Η κορυφαία φωνή της jazz, μαζί με την Έλα Φιτζέραλντ. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις ποιος και τι, αλλά ίσως για κάποιους ανθρώπους το γεγονός ότι τραγούδησε όπως ακριβώς τα έζησε να παίζει κάποιες φορές κάποιον τέτοιο μεγάλο ρόλο. Τεχνικά δεν ήταν καλύτερη από την Έλα, αλλά τα είπε κάπως αλλιώς, και αυτό το αλλιώς κρατάει πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε για άλλα κομμάτια μέσα, γιατί όχι, είναι από τις αγαπημένες τις μεγάλες φωνές και έχει πει και μεγάλα τραγούδια. Για όσους δεν ξέρετε τι να βρείτε από το ρεπερτόριό σας, να ξέρετε πάντοτε το τελευταίο της άλμπουμ, αυτό στη Verve, το Satin Soul, είναι από τα Lady in Satin, είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ αποχαιρετιστήρια αυτού του κόσμου που ηχογράφησε η ίδια τότε με το γρέζι στη φωνή. Αλλά γενικά ήταν και εκείνες ηχογραφείς οι πρώτες στη Verve. Αυτό δεν έγινε στη Verve, αυτό έγινε στην Κολούμπια, νομίζω. Η πρώτη ηχογραφή στη Verve, τότε με τα κουαρτέτα που έπαιζε, που ήταν πραγματικά μαγικά και μαγική. Πάμε για soul. Και για τη φωνή του Jalen Ngonda.

Λοιπόν, να το διορθώσω λίγο κατά το ίμιση της Billie Holiday. Η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν The Verve. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν όντως από την Κολούμπια, αλλά το σπουδαίο, η σπουδαία συλλογή, μια τετραπλή, δεν χρειάζεται να πάρετε τη δεκαπλή δηλαδή, γιατί το πρόβλημα με αυτές τις παλιές ηχογραφίες είναι ότι χαώνεσαι κυριολεκτικά και δεν ξέρεις τι να ακούσεις. Αν λοιπόν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να έχει μια ωραία τετραπλή συλλογή με τα καλύτερα της Lady Day στην Columbia, μπορεί να πάρει το The Complete Billie Holiday on Columbia. Όχι όμως το δεκαπλό, αλλά το τετραπλό είναι μια χαρά, έχει τα καλύτερα και είναι από εκείνες τις ηχογραφίσεις που έπαιζε με τα κουαρτέτα και είναι πραγματικά συναρπαστικά και τα κομμάτια, αλλά και οι ηχογραφίσεις, αλλά και τα παίξηματα. Καλημέρα και στην φίλη μου, λέει, εγώ αυτή τη δικαιολογία την έλεγα πάντα, λέει, στο γραφείο όταν δούλευα πριν φύγω για διακοπές προκαταβαλικά, αφού πάντα κάτι θα τύχει, ιδιαίτερα καλοκαίρι και διακοπές. Δηλαδή, χάσαμε την πτήση. Ένας άλλος φίλος λέει, έχασα και εγώ την πτήση σήμερα και μου στέλνει μια φωτογραφία από μια παραλία με μια μπανάνα εκεί, αυτά που κρέμονται ανάμεσα στα δέντρα με μια ωραία αιώρα, τέλος πάντων, και είναι και ο ίδιος μέσα. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, πριν πάμε στις και μισή, λέγεται Τζον και Γιώκο, πρόσωπο με πρόσωπο. Ακούστε περίπου το κομμάτι. Μπορείτε να το δείτε στο Σινόμπο, είναι του 2024, παραγωγή παίχτηκε πέρσι το 25 στις νύχτες πρεμιέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως ο Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς.

Για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου. Κόσμος 93.

Τελικά μας τηλεφώνησαν από το Charles de Gaulle, δεν έχασε την πτήση ο Γιάννης, ακυρώθηκε η πτήση του, οπότε υπάρχει μια πολύ καλύτερη δικαιολογία τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους, είναι 36 λεπτά μετά τις 12, εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6, η Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα, η μέρα είναι χαλαρή, είναι Παρασκευή, κοντεύει να τελειώσει και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, το λέμε και το ξαναλέμε, φτου-φτου-φτου, όλοι λένε, είχε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι, αυτές τις μέρες θα έχει λίγη ζέστη, αλλά όχι τίποτα τρελό, 38, 37, 39 το πολύ, και θα κρατήσει σχετικά λίγο όπως λένε. Οπότε συνεχίζουμε με ωραία διάθεση και με καλές μουσικές. Εχθές το βράδυ, κάποια στιγμή μετά από έναν δίμηνο μαραθώνιο συναυλιών, και ενώ συνεχίζονται, έχουν και άλλα. Υπάρχει Νόγκα Έρες την Τρίτη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Τζον Κόλτρέιν

Δευτέρα στον καινούριο χώρο που έχει ανοίξει στο κέντρο της πόλης, στο Culture Athens, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, εκεί που ήταν παλιά το Αρσάκιο, λοιπόν, και η στοά του βιβλίου κλπ. Και σκεφτόμουν ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι επειδή αγαπάμε ως συνήθως τα outsider, δηλαδή από τις συναυλίες που ξεχώρισε τον τελευταίο καιρό, μου έχει μείνει έτσι η μορφή, η φιγούρα του Matt Berninger, μου έχει μείνει ο ήχος του και η πολύ ωραία μπάντα που είχε πάνω στη σκηνή, ίσως γιατί ήμασταν πιο λίγοι, ίσως γιατί ήταν πολύ δύσκολη ώρα, ίσως γιατί, λέω και πάλι, αγαπάμε τα outsider, αλλά μου έμεινε σαν μια από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις της φετινής χρονιάς. Ακούμε ένα τραγούδι που το αγάπησα πολύ για άλλη μια φορά, No Love, από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Get Sunk.

No Love, και όπως μου θυμίζει και μια πολύ καλή φίλη εδώ, όπως και ανακοίνωσε και ο ίδιος προχθές, σήμερα βγήκε το νέο του single που το έπαιξε και στην συναυλία, το Martini με Faccio. Μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming, στριμάρει μουσική, είναι πολύ απλό. Είναι και από τα ωραία κομμάτια, όντως, το έπαιξε και ζωντανά προχθές. Διάβαζα εχθές ότι τα εισιτήρια για τις 8 παραστάσεις της Τραβιάτας που ανεβαίνει από τη λυρική σκηνή στο Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, στην αίθουσα Σταυροσνιάρχος, στο Κπίσν, έχουν εξαντληθεί. Προσθέθηκε μία ακόμα ημερομηνία, 31 Ιουλίου δηλαδή, θα πάει από 18, από αύριο που έχει την πρεμιέρα, και σχεδόν κάθε μέρα θα έχει μία παράσταση. Και σκεφτόμουν ότι τώρα που έκλεισε το Ηρώδιο παραδοσιακά, το Φεστιβάλ Αθηνών το άνοιγε η Εθνική Λυρική Σκηνή με δύο παραστάσεις και το έκλεινε με δύο παραστάσεις, χάθηκε όμως αυτό το αβαντάζ που είχε κατά κάποιο τρόπο, οπότε αναζήτησαν τη λύση. Η λύση είναι η λυρική σκηνή η ίδια, δηλαδή να ανεβαίνουν οι παραγωγές εκεί, και μεταξύ μας μπορεί να είναι και λιγότερη ταλαιπωρία όσον αφορά τουλάχιστον τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, για όσους αγαπάνε την όπερα και το λυρικό τραγούδι, ξέρουν ότι θα μπουν σε μια πολύ ωραία αίθουσα με πολύ ωραίες συνθήκες, θα παρακολουθήσουν μια πολύ ωραία παράσταση που δεν θα διακόπτεται από τίποτα, θα έχει ωραία θερμοκρασία, θα έχουν ευκολίες. Και έτσι αύριο κάνει πρεμιέρα η Τραβιάτα, ένα ανέβασμα που είχε να γίνει εδώ και 25 χρόνια, τελευταία φορά έγινε στην Ολύμπια, και τη μουσική διεύθυνση έχει ο Λουκάς Καρδινός, ενώ είναι αναβίωση της παλιάς σκηνοθεσίας του Νίκου Πετρόπουλου. Θα το κάνει πιάτσα λοιπόν, έτσι θα γίνει τα επόμενα

Είναι τέτοιος ο κόσμος μας που τόσο μα τόσο διπολικός, είναι απίστευτο. Για κάθε έναν που λέει πολύ ωραία η ταινία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει κάποιος που λέει κακή η ταινία του και woke κουλτούρα και οτιδήποτε από όλα αυτά. Εμένα μου κάνει εντύπωση που καθόμαστε και συζητάμε τόσο έντονα με ιστορικά στοιχεία για, για ένα έπος που γράφτηκε 2700 χρόνια πριν. Εξακολουθεί να είναι μυθοπλασία, δεν είναι δηλαδή ιστορικό γεγονός, δεν είναι κάτι που καταγράφηκε σαν ιστορία. Εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, άλλωστε είναι η μητέρα όλων των ιστοριών, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον και το ωραίο. Γίνεται μια τεράστια προώθηση αυτή τη στιγμή για την Οδύσσια και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας και της παράδοσής μας και της κουλτούρας μας, και βλέπω ότι και εμείς ακόμα ψιλοτσακωνόμαστε. Ναι, δεν θα πάω, δεν θα μην πάτε, λέει. Διαβάζω κάτι σχόλια κάτω να μην πάει κανένας να τη δει την ταινία. Γιατί δεν πάμε να δούμε την ταινία? Είναι ωραίο να πας να δεις μια πολύ ωραία ταινία, μια φοβερή ταινία για το καλοκαίρι, είτε τη δει κανείς στα IMAX, που νομίζω ότι είναι και η ιδανική εμπειρία. Γίνεται χαμός σε αυτές τις περιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχουν αίθουσες IMAX και υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είτε να το δει κανείς σε ένα θερινό, είναι η απόλυτη περιπέτεια με ένα cast τρομερό στην κυριολεξία ηθοποιών που τους έχουμε θαυμάσει και τους έχουμε απολαύσει σε τρομερούς ρόλους. Δεν είναι ιστορικό, το σινεμά από μόνο του είναι μυθοπλασία και πατάει σε μια μυθοπλασία ήδη, οπότε θα το δούμε, θα το σχολιάσουμε, θα το συζητήσουμε αφού το δούμε, και νομίζω ότι ήδη πολλοί κόσμος το κάνει.

Έχουν και καινούριο single, αλλά θα έχουν και καινούριο άλμπουμ το Σεπτέμβριο, και από ό,τι διάβαζα το 2027 οι Ezra Collective κάνουν περιοδία στο UK, οπότε για όσους αγαπάτε αυτό το πολύ συλλεκτικό, κολεκτιβίστικο ήχο και project των Ezra Collective, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τους δείτε. Είστε και αρκετοί που μας ακούτε από εκεί, την ευρύτερη περιοχή του UK, οπότε βάλτε στο μυαλό σας και στο πρόγραμμά σας το 2027 με καινούριο άλμπουμ θα κάνουν και περιοδία στο UK. Καλημέρα σε όλους. Λίγο πριν από τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και στον 93,6, μου λέει μια φίλη κάτι πολύ ωραίο για τον Όμηρο και για το rapper. Θα σας το πω μετά, αφού ακούσουμε άλλη μια Billie Holiday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

No Woman No Cry, αυτή είναι η ιστορία της ημέρας. Νομίζω σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, το 1975 δηλαδή, όπως μου θυμίζει και ένας πολύ καλός φίλος, ο Bob Marley κάνει μια συναυλία στο Lyceum Theatre στο Λονδίνο σαν μέρος της περιοδίας Natty Dread, όπως την έλεγε τότε. Παίζει το No Woman No Cry, το ηχογραφεί live, και αυτή είναι και η μοναδική φορά που το ηχογράφησε και το κράτησε. Είναι συγκλονιστική η ηχογράφηση. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι 37ο τραγούδι από τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το ωραίο είναι ότι, παρόλο που, όπως μου λέει ο φίλος μου, το έχει γράψει ο Bob Marley, έδωσε και ένα σημείο, ένα μέρος των credits στον Vincent Ford, έναν φίλο του που είχε ένα από αυτά τα soup kitchen, όπως λέγονται, σε ένα γκέτο του Kingston, όπου μεγάλωσε και ο Marley. Ο λόγος ήταν για να μπορεί να παίρνει μέρος των δικαιωμάτων και να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, να κάνει δηλαδή την προσφορά αυτή, που την κοινωνική προσφορά στο soup kitchen, να μοιράζει φαγητό, τροφή σε άστεγους. Οπότε και αυτός παίρνει τα δικαιώματα, και είναι πάρα πολλά, γιατί είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, όχι μόνο της reggae αλλά συνολικά της rock μουσικής. Και είναι και μια ηχογράφηση που δεν ξεπεράστηκε ποτέ και με τίποτα, και νομίζω ότι ελάχιστοι τόλμησαν μετά από αυτή τη φοβερή εκτέλεση του live του Bob Marley και των Wailers να ξαναδοκιμάσουν να πουν αυτό εδώ το τραγούδι. Καλό μεσημέρι σε όλους, είναι 10 λεπτά μετά τη μία, ημέρα είναι Παρασκευή, και όπως μου λέτε η μουσική σήμερα θυμίζει λίγο διακοπές, θυμίζει δηλαδή λίγο χαλαρή Αθήνα Ιούλιο-Αύγουστο.

Και λίγο πριν ήταν η Καλάς με την Νάικα, που την είδαμε και αυτή την περασμένη εβδομάδα. Αυτή εδώ ήταν η Οσιμπίσα και το Sunshine Day. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Έλεγα πριν για την Οδύσσια, καταλαβαίνω ότι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον θα την δείτε την ταινία και μετά μπορεί να συζητήσετε τα πάντα, έτσι γίνεται συνήθως. Άλλωστε δεν μπορεί να κάνεις μια ταινία βασισμένη σε ένα έπος που γράφτηκε 2700 χρόνια πριν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν κάνει ιστορικό ντοκιμαντέρ ο Κρίστοφερ Νόλαν, κάνει μυθοπλασία και πιθανόν να θέλει να δείξει μια άλλη πλευρά, μια άλλη ματιά να ρίξει πάνω στον Οδυσσέα. Αυτό συμβαίνει συνήθως, όσο περνούν τα χρόνια ανανεώνονται οι ματιές, αλλάζει η γωνιά που κοιτάει κανείς. Έλεγα ότι αφού μιλάμε για την Οδύσσεια, να μιλήσουμε και για τις Τροάδες. Το φετινό καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο κατεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και παρουσιάζει για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης, για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Ένα έργο όπως οι Τροάδες του Ευρυπίδη δεν παρουσιάζονται συχνά. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι από τα έργα που είναι αρκετά, όχι δημοφιλή, αλλά δεν είναι από τα έργα που παρουσιάζονται συχνά μέσα στις χρονιές, είτε στα καλοκαίρια μας. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, ενώ αυτή είναι μια σημαντική πρωτεία για την Επίδαυρο αλλά και ένα πολύ σημαντικό βήμα για το Εθνικό Θέατρο που αξίζει να αναδειχθεί πραγματικά. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, για όσους από εσάς βάζετε πάντα ένα ταξιδάκι στην Επίδαυρο, μια παράσταση τουλάχιστον. Έχετε υπόψη σας και τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, ανέβασμα από το Εθνικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις τους αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Ο καιρός. Γενικά έθριος. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3 και μπουμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Ο καιρός. Γενικά έθριος. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: Καλκινηματογράφο Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ αυτή δεν ήταν μόνο ο Paul Simon, ο οποίος και αυτό συμμετέχει, ήταν η Mumford & Sons εδώ σε αυτή τη φοβερή ερμηνεία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει και το banjo, το κάνει λίγο πιο country. Αγαπούν πολύ το banjo και είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία και του live τους. Αν τους δείτε τους Mumford & Sons, που κάποιοι φίλοι τους είδαν αυτές το καλοκαίρι, ακόμα και δεν είναι στα

μόνο τους πια. Είναι ένα συγκρότημα που έχει, είναι εκρηκτικό live και έχει ένα κοινό από κάτω που τραγουδάει κάθε τραγούδι με μεγάλο πάθος, με το ίδιο πάθος που διακρίνει και τον Μάρκους Μάνφορντ, τον βασικό τους ερμηνευτή, αλλά και βασική κινητήρια δύναμη. Καλημέρα σε όλους, 37 λεπτά μετά τη μία, ημέρα Παρασκευή που ο μήνας έχει 17. Λίγες μέρες πριν έφτασε στα χέρια μου ένα βιβλίο που το έβλεπα. Έβλεπα τον τίτλο και λέω, πραγματικά γράφτηκε για αυτή την περίοδο που ζούμε. Λέγεται «Η επερχόμενη καταιγίδα». Είναι ενός Νορβηγού ιστορικού και μέλους της Βρετανικής Ακαδημίας που είναι ειδικευμένος στον ψυχρό πόλεμο, είναι ο γνωστός Odd Arne Westad. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο για την επερχόμενη καταιγίδα, τις συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και τις προειδοποιήσεις της ιστορίας. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αυτό που υποστηρίζει είναι ότι ο κόσμος στον οποίο εισερχόμαστε έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνον του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όταν η ηγεμονία της Βρετανίας άρχισε να υποχωρεί και η ανερχόμενη Γερμανία τότε αναζητούσε μια θέση στον ήλιο. Οι ιστορικές αναλογίες λένε ότι συνήθως είναι δύσκολο να υποστηριχθούν, αλλά εδώ κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Westad για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν οι ομοιότητες αυτές, δηλαδή βλέπουμε ότι αποχωρεί σιγά σιγά η Αμερική, ανεβαίνει η Κίνα, και παράλληλα εξηγεί και ένα μεγάλο κομμάτι του τέλους του ψυχρού πολέμου και του τι συνέβη στη Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία στις αρχές δεκαετίας του 90. Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, τώρα το ξεκίνησα, τώρα το ξεφυλίζω μάλλον, για να πω και την αλήθεια, είναι από αυτά που αξίζει κανείς να διαβάσει. Είναι και μικρό, ξέρετε, μικρό βιβλίο με τόσο μεγάλο θέμα έχει ενδιαφέρον, σημαίνει ότι ο συγγραφέας το έχει εκλαϊκεύσει, έτσι πρέπει, χωρίς να χάσει την ουσία και τη σοβαρότητά του. Odd Arne Westad, η επερχόμενη καταιγίδα. Εγώ σας πάω στα ήρεμα νερά της Λουτχαζάλ.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το αργεντίνικο τάγκο του Santa Maria del Buenaire, έτσι για να συντροφεύσουμε και λίγο με έναν τρόπο, να συντροφεύσω δηλαδή, με έναν τρόπο λίγο πιο ιδιαίτερο το τελικό, το μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή ανάμεσα στις δύο, στην Αργεντινή και στην Ισπανία. Αλλά το κομμάτι που παίζει συνήθως μετά τις νίκες της Ισπανίας, που ήταν και πάρα πολλές, που σημαίνει ότι όσοι βλέπουν τα μάτς και όσοι πηγαίνουν στα μάτς το έχουν ακούσει πολλές φορές, είναι το Despecha της Ροζαλία από το 2022. Άλλωστε η Ροζαλία, όπως σας έλεγα και χθες, έχει μια συναυλία στην Μπογκοτά, στην Κολομβία. 8 μέρες τώρα δεν έχει τίποτα. Προφανώς ήθελε να μείνει για να δει τον τελικό. Δεν τραγουδάει αυτή την περίοδο. Και επειδή την έχουμε δει ήδη αρκετές φορές να φοράει στο κεφάλι τη μαντίλα με τα χρώματα της σημαίας, ας παίξουμε τον Despecha να θυμηθούμε λίγο και τη Ροζαλία μας.

Gilberto και Αγκαντζού, πάντα στον κόσμο και 43,6. Διάβαζα τις προάλλες ένα άλλο βιβλίο, πολύ διαφορετικό από αυτό που σας έλεγα πριν, την Ανάσα του James Nestor, εκεί που με κάποιο τρόπο εξηγεί ότι η εξέλιξη δεν είναι πάντα, δεν έχει να κάνει πάντα με το καλό. Μπορεί κάποιες φορές η εξέλιξη να είναι και κακή. Εννοεί την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Έχει να κάνει με την αλλαγή περισσότερο και με την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Αυτό είναι, φαντάζομαι, ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του βιβλίου, του Ανάσα, και θα είναι και ένα από τα βασικά πατήματα, σκέψεις, αφορμές μάλλον, με τις οποίες πήρε ο James Nestor για να γράψει αυτό εδώ το βιβλίο, την Ανάσα, ένα από τα best seller της προπερασμένης χρονιάς αλλά και της περασμένης, και φαντάζομαι θα έχει να κάνει και με το κομμάτι του Masterclass που έρχεται να κάνει στις 3 Οκτωβρίου στο Tatoi Club. Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα ένα Masterclass που πολλοί λένε ότι αλλάζει και την αναπνοή αλλά και τη ζωή σου. 3 Οκτωβρίου, σας το θυμίζω, και όχι μόνο θα υπάρχει συζήτηση και κουβέντα, αλλά θα υπάρχει και πρακτικό κομμάτι, θα υπάρχουν δηλαδή αναπνοές και ανάσες κατά τη διάρκεια αυτού του Masterclass. Οπότε όσοι παρακολουθείτε αυτά τα βιβλία, να ξέρετε ότι είναι ένας από τους top συγγραφείς και τους top ανθρώπους σε αυτό το χώρο. Μάλιστα λέει ότι στο βιβλίο μέσα η μύτη είναι ο σιωπηλός πολεμιστής, ο φύλακας του σώματός μας, ο φαρμακοποιός του μυαλού μας και ο ανεμοδείκτης των συναισθημάτων μας. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, ότι και αν κάνετε. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη. Εμείς τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Here Comes the Sun, με το πιο φωτεινό και δημοφιλές κομμάτι του άλμπουμ Abbey Road, σύνθεση βεβαίως του George Harrison, ένα κομμάτι που έγραψε την άνοιξη του 1969, χαλαρώνοντας τον κήπο του καλού του φίλου Eric Clapton. Με αυτό σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 2. Και πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Kevin Morby στον αέρα μας με το Javelin. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Ήταν ο Kevin Morbia από το ολοκαινούριο του άλμπουμ με το κομμάτι Javelin στο μεσημεράκι της Παρασκευής 17 Ιουλίου με ζέστη, αρκετή ζέστη, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και μετά στις ανόδου από ό,τι βλέπω εδώ από το Σαββατοκύριακο και ύστερα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή. '89, ένα εμβληματικό κομμάτι από τη δεκαετία του 80, She Drives Me Crazy. Καλησπέρα σε όλους.

Υπέροχο, She Drives Me Crazy από το album The Raw and the Cooked, το μεγαλύτερο hit των Fine Young Cannibals. Μία στάση στην Ελλάδα θα κάνουμε, γιατί συνέχεια να ακούσουμε τους Man Called Shadow, με τον Λίαν Ντούζ όμως στα φωνητικά, ένα ανεβαστικό κομμάτι που περιγράφει την απόφαση που είχε πάρει ο Αμερικανός τραγουδιστής να μετακομίσει στην Ελλάδα. High Hopes. Καλησπέρα σε όλους.

Ένα υπέροχο τραγούδι που κυκλοφόρησε με το άλμπουμ συλλογή Remember Me, που περιλάμβανε σπάνιο υλικό ηχογραφήσεων με 22 ακυκλοφόρητα τραγούδια του Otis Redding. Ακούσαμε το ομώνυμο Remember Me εδώ στον κόσμο, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε διαδικτυακά μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της Airter Teco. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Κι άλλο ένα κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 60, What Becomes of the Broken Hearted, τα αδέλφια Jimmy και David Ruffin, σημαντικές μορφές της Motown, εδώ όμως τη διασκευή από τον Bruce Springsteen.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovich, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία. Δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

0: καταξιωμένος τραγουδοποιός από τη Βραζίλια, ο Αλσέου Βαλένσα ήταν αυτός. Βαλιένσα νομίζω είναι πιο σωστό. Όπως και να έχει, από τη συνεργασία του με τη Γαλλίδα Ζαζ ακούσαμε το δίγλωσσο σίγγλ La Belle de Jour, εμπνευσμένο βεβαίως από την εμβληματική ταινία του Λουί Μπουνουέλ. Μια τρυφερή μελωδία για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παραμένουμε στη Βραζιλία, γυρίζουμε όμως το χρόνο πίσω στο 1975. Ζόρζι Μπεν.
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher.

Οι αγαπημένοι Tinder's δείξια ξεπέραστοι ποιητές της βρετανικής indie σκηνής, όμως εδώ έχουν και μια soul αισθητική στις μελαγχολικές τους ιστορίες. Από το 2008 εδώ και το album The Hungry Show, ακούσαμε το πανέμορφο κατά τη γνώμη μου Yesterday's Tomorrow's. Ολοκένουργιο το επόμενο, Κούτιμαν και Ντέκελ, Let Your Love, από το album τους Hope που μόλις κυκλοφόρησε.

ένα πολύ αγαπημένο μου ψυχεδελικό folk κομμάτι από το album Gentle Spirit, που θυμίζει έντονα τον ήχο της Καλιφόρνια από τη δεκαετία του 70. Είναι ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Jonathan Wilson. Desert Raven ο τίτλος του κομματιού, που είχε κυκλοφορήσει το 2011, πιο πρόσφατο αυτό που ήδη παίζει στον αέρα μας με τίτλο Riders of the Moon. Ο Ντάνιελ Κανταουάθα, που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτή ήταν η Λαλόμη Los Angeles League of Musicians, ένα ορχιστρικό τρίο από το Los Angeles με πολύ ιδιαίτερο ήχο. Ακούσαμε το κομμάτι 72 Monte Carlo από το debut album με τίτλο το όνομά τους. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στη Γαλλία με ένα ανάλαφρο τραγούδι από το ψυχεδελικό pop συγκρότημα των La Femme και από το 2022 και το ισπανόφωνο album του στο Θέατρο Λούσιντο. Σακατελά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το 1968 με τον star της country των Kenny Rogers και η ψυχή των First Edition έδωσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του που γνώρισε και αναβίωση τον 98 αφού ακουγόταν στη φανταστική ταινία ο μεγάλος Λεμπόφσκι των αδερφών Cohen Just dropped in to see what condition my condition was in για την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου χρόνια πολλά και πάλι Μαρίνα και Μαρίνο που σήμερα γιορτάζεται η Λουκία Σουπουλή σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου από τη σύγχρονη country σκηνή του Τέξας ο επόμενος καλλιτέχνης ο Charlie Crockett στον αέρα του κόσμου με ένα κομμάτι που θυμίζει έτσι παλιό soundtrack του Bobby Womack είναι το Lone Star από το album Dollar a Day καλησπέρα και πάλι

Μία από τις ξεχωριστές νέες φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul, η Joy Crooks, την ακούσαμε στο κομμάτι Somebody to You από το δεύτερο της άλμπουμ, το Juniper. Πάμε όμως πίσω στο 1969 για τη συνέχεια να ακούσουμε τις θρυλικές Supremes εδώ να διασκευάζουν το Stormy των Classics 4, λίγο πριν την αποχώρηση της Diana Ross από το group.

Night Tripper, ο τίτλος του τραγούδιου που φεύγει από τον αέρα μας και από το τελευταίο άλμπουμ του Git King, και έρχεται ο Mick Jagger για τη συνέχεια, ο οποίος εχμαλωτίζει με αυτό το κομμάτι πλήρως τη διάθεση της κατασκοπικής σειράς Slow Horses, την τηλεοπτική μεταφορά δηλαδή της σειράς βιβλίων Slough House του Mick Herron, και ηχογραφεί αυτό το τραγούδι τραγουδώντας για αποτυχημένους κατασκόπους που έχουν τεθεί στο περιθώριο λόγω λαθών αλλά και για χαμένες ελπίδες. Strange Game, Mick Jagger.

Ένα πολύ αγαπημένο μου χαλάρο blues rock τραγούδι από το 1970 και το άλμπουμ Rosie 1 ήταν η Βρετανή Savoy Brown. Και μέχρι να δείξει το ρολόι 3:30 ακριβώς, οπότε και θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Η City of the Sun εδώ με το ορχιστρικό Angeles. Συνεχίζουμε όμως αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σοπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάν Ταλθάνι είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.

ψυχεδελική σοουλά από ένα παράλληλο project του αγαπημένου μουσικού και παραγωγού του Αντριάν Κεσάδα, αυτή τη φορά η Οκότε Soul Sounds, και από το άλμπουμ Taurus που κυκλοφόρησε το 2011 με στίχους στα ισπανικά εδώ που επαναλαμβάνονται ως προσευχή ζητώντας κάθαρση από το Άγιο Νερό. Άγκουα Σάντα ο τίτλος, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου, 37 λεπτά μετά τις 3, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Natural Right. Αμέσως τώρα στον αέρα μας σχηματίστηκαν στο Reading της Μεγάλης Βρετανίας από τα αδέλφια Alex και Emil, που έχουν καταγωγή από την Αθήνα. Εδώ το πρώτο του σίγγλ από το 2018 με τίτλο Άννα. Καλησπέρα σε όλους.

Το ιστορικό ρέγγε τραγούδι Natty Rebel, ο Τζαμαϊκανός U-Roy από το 1976 και το μόνιμο άλμπουμ επανεκτέλεση στην ουσία που βασίζεται στο πασίγνωστο Soul Rebel του Bob Marley και των Wailers, ακουγόταν κάπου στο βάθος σαν δεύτερα φωνητικά. Πάμε να ακούσουμε τους απογόνους του Marley, YG Marley και Praise Jah in the Moonlight.

Πριν φύγει από τη ζωή, λίγο πριν φύγει μάλλον από τη ζωή, ο Αμαντού προλάβα να ηχογραφήσουν μαζί με τη Μαριάμα, αλλά και εδώ με τον Κονγκολέζο στάρ, τον Φάλι Πούπα, αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι με τίτλο Σόνφο από το άλμπουμ Λαμούρα Λαφολή, ενώνοντας έτσι μαλινέζικο blues με την αφροποπ κουλτούρα. Πάμε, μένουμε στο Μαλί, Μπάμπα Σισόκο. Εδώ ενώνει δυνάμεις με τον νέο Ιρκέζο παραγωγό, τον Νίκο Ντίμους. Και ένα κομμάτι με τίτλο Baba Rides the Wonder Wheel, λίγο πριν από το φινάλε.

It's the Wonder Wheel, Νίκο Ντίμους και Μπάμπα Σισοκό. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εγώ σας αφήνω με βραζιλιάνικη Afro House αυτή τη φορά, με τους παραγωγούς Maz και Ando. Ζολιφί ο τίτλος του κομματιού. Και τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρναβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Traveling Song εδώ στην αρχή της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Παρασκευής και νομίζω ότι οι πολύ τυχεροί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβει και η θερμοκρασία, οπότε επιβάλλεται η βουτιά στη θάλασσα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Born to fly.

Μίριαμ Μπορντέρ και το Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σταθούμε λίγο στην ιστορία της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα είναι για την Billie Holiday. Έφυγε λοιπόν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1959, σε ηλικία 44 ετών, η πιο σπουδαία τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz,

Είχε ιδιαίτερη θέση και στο blues ρεπερτόριο και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική μέχρι και σήμερα.

What's My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Να πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Σε ένα λεπτάκι από τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε είχε τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

το Flight Facilities Remix. Φυσικά Marvin Gaye και Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής 17 Ιουλίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και σήμερα που λέτε, κυκλοφόρησε ένα EP με τα 4 πρώτα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που περιμένουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι πιο εξωστρεφές και έχει και μια νότα αισιοδοξίας, θα λέγει κανείς. Συνεργάζεται φυσικά με Jungle, γι' αυτό. Spinning all night and you're chasing my heart. You were riding in the back when I got a new car. Αυτό είναι το Your Love is Electric. Και θα είναι το τέταρτο τραγούδι.

Πάρα πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Your Love is Electric από Leon Bridges και από νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Για την ώρα έχουμε τα 4 πρώτα τραγούδια στη διάθεσή μας. Happiness Anytime, έτσι τα λέγεται. Και είναι ένας οικείος ήχος από τη μια και από την άλλη έχει αυτό το κάτι, το πιπέρι του ας πούμε και το αλάτι του.

Paul Golightly, Seven Wonders. Και ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν τρέξατε, αν πήγατε, αν είδατε την ταινία ήδη, αλλά με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια κυκλοφορία της πολύ αναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Οδύσσια του Christopher Nolan, μια έκθεση παραγωγής της History Art με έργα αδειοδοτημένα από τη Universal Pictures έχει φτάσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και έχει τίτλο The Odyssey, Defy the Gods, και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης που συνδέουν τον αρχαίο μύθο της Οδύσσιας με τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική αξία των αρχέτυπων. Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πόρτες της και έχει ελεύθερη είσοδο και είναι μια ωραία βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν δει κανείς την ταινία ή αφού δει την ταινία, διαλέγετε και παίρνετε.

ξέρω, αλλά κάθε φορά που το ακούμε αυτό εδώ έχω την αίσθηση ότι αφήνει μια... έχει μια δροσιά αυτό το τραγούδι. Ίσως το έχω συνδέσει μόνο με καλοκαίρια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίμπου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας Ενούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bill Withers, ακόμα ένα τραγούδι που ταιριάζει στην Παρασκευή, Lovely Day, και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα. Λοιπόν, Παρασκευή στην 17 Ιουλίου, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι και το rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας διαθέσιμη, εκεί μας βρίσκεται και live και on demand και μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ, είπαμε, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Και Τζαρίν Κόντα. Ένα από τα καινούρια του.

Jason Joshua, και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τη ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Groove is in the heart από τα 90s, αλλά χρειάζεται πάντα λίγο groove, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και πάμε κατευθείαν για Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν πάμε στις 5.30 για τις ειδήσεις σε τίτλους, που είναι η επόμενη στάση μας, να πούμε και μια είδηση για τους συνεφίλ της παρέας, ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα δηλαδή, 14 Αυγούστου. Και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής σου στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής. Και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5.30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Κατζιγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Madrid. En mayo crecen las flores y todos los colores

Φυσικά στο Μαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γράπτα μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

φαινόμενο, θα το έλεγε κανείς, από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones, το You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαόντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πώς. more.com.artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

California Dreaming από τους Monophonics. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber υπάρχει, τρόποι είναι πολύ ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, ιδιαίτερα Δευτέρα που θα φτάσουμε στα 40. Λαρεντό, Leon Bridges με το υπέροχο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024.

Aquaesal, το Aquaesal στα ισπανικά. Και από τη Μίνα στα ισπανικά για τη συνεργασία της με Miguel Bosé. Από το άλμπουμ το Δαβία, Ιταλία και Ισπανία. Η Ισπανία με την Αργεντινή. Την Κυριακή στο τελικό, στο μεγάλο τελικό Μουντιάλ 2026. Εμείς πάμε να ακούσουμε τους Βάγια Κοντίους που κάποια στιγμή διασκεύασαν του Λαγιορώνα. Η Ντάνι Κλάιν. Να ακούσουμε λοιπόν Γιορώνα από Βάγια Κοντίους.

Γιορώνα λοιπόν ακούσαμε από την Danny Klein και την παρέα της τους Βάγια Κοντίους και το Sway θα το ακούσουμε δροσερό και καλοκαιρινό από Ghetto Priest στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021 Big People Music και Sway.

Το Institute for Family Studies, Αμερικανικό Ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε αυτόν τον μήνα την ετήθησια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τίτλο «Το δημογραφικό αδιέξοδο». Ερευνητές λοιπόν, ο Peter Brooks και ο Lehman Stone, ρώτησαν σχεδόν 4.000 Αμερικανούς ηλικίας 18-50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροι σας φίλοι? Και το έβριμα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από 4 στενούς φίλους μπορούν κατά μέσο όρο, μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν 5 και πάνω φτάνουν το 1 και παραπάνω παιδί ανά φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει στατιστικά περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική σύμφωνα με την έρευνα, γιατί ο αριθμός των στενών φίλων που δηλώνουν οι Αμερικανοί βρίσκεται σε σταθερή πτώση εδώ και δεκαετίες, όπως και οι ώρες που περνούν μαζί τους. Οι κοινωνιολόγοι το ονόμασαν ύφεση της φιλίας, και οι ερευνητές της έκθεσης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ύφεση της φιλίας και ύφεση των γεννήσεων, γράφουν, είναι στην ουσία η ίδια ύφεση, η ίδια κρίση. Φιλία, οι φιλίες πέφτουν, τα παιδιά, η οικογένεια. Η Λοκομόντο πάντως μόλις έβγαλαν σήμερα καινούριο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη. Cosmos Radio.gr.

You know no good, οι Rolling Stones στο καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη και η φυσαρμόνικα του Mick Jagger. 7 παρά 20 είναι, απογευματάκι Παρασκευής. Προσοχή, εκεί έξω μεγάλη έξοδος και κίνηση πολύ στην Αττική Οδό και στην έξοδο. Πολύ κίνηση το τελευταίο διάστημα και στην επιστροφή, ιδιαίτερα την Κυριακή, έχει γίνει πολύ δύσκολη πίστα η επιστροφή. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, με το που έρθει Πέτρος θα ακούσουμε συνέντευξη αποκλειστική για όλα, για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Waterboys, για τον Dylan, μιλάει ο Mike Scott για τους Beatles που τον σημάδεψαν, η σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, η αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο, νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και Sunny Festival 1η Αυγούστου. Έτσι μπαίνει ο Αύγουστος, με Waterboys, με Celtic Folk, με Mike Scott εδώ να μας μιλάει στον κόσμο, στον Πέτρο Αδάμ, και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές τους. Pan Within, Waterboys στον αέρα μας, 1η Αυγούστου, Sunny Festival, και Mike Scott με Πέτρο Αδάμ σε λίγο.

The Pan Within Waterboy ζωντανά 1η Αυγούστου και σε λίγο στις 8 θα ακούσουμε μια συνέντευξη αποκλειστική στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, κίνηση πολύ. 17 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και φέρνει την επόμενη εβδομάδα που θα ζήσουμε αυτό το σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας, 210-6664-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου και airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand για εσένα.

Bad Dreams από τον Teddy Swims, που έχει και ένα παιδάκι τώρα, έκανε την οικογένειά του μαζί με την αγαπημένη του που είναι και τραγουδίστρια, έφτιαξε και το καινούριο του single που ακούσαμε αυτές τις μέρες παρέα. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2010 σε μια πολύ καλή στιγμή της Νίνα Ζήλη, που επιστρέφει και έβγαλε καινούριο single το 2026. Είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα, ήταν σε περιοδίες, έπαιζε live, αλλά περιμέναμε ένα καλύτερο άλμπουμ μετά από αυτό το 2010 και τη συνεργασία της την πάρα πολύ ωραία με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Θα ακούσουμε την καλή αυτή στιγμή, 50 μίλα, Νίνα Ζήλη, από το Sempre Lontano.

0: Μια πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία και ωραίο ντουέτο με τον Τζουλιάνο Πάλμα, το ερμηνεύουν υπέροχα. Είχε δείξει έτσι μια δύναμη η Ναζίλη τότε, εξαφανίστηκε μετά λίγο από τα φώτα. Θα ακούσουμε και το νέο της single.
1: Cosmos Classic.

0: εξωτερικού.
1: I shall be released. Common people, Miriam Makeba στο 2026 και θα συναντήσουμε τους Playing for a Change, μια μπάντα με πολλούς μουσικούς που ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της γης, μαζεύουν και άλλους μουσικούς, παίρνουν και διάσημους τεράστιους μουσικούς στις παρέες τους και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια έξω στους δρόμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα διασκεύασαν, μαζεύτηκαν μαζί με Jack Johnson, Playing for a Change, Όλα Φούγκα, και διασκευάζουν Natural Mystic και Just a Little Bit.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

Summertime από τη Lana Del Rey. Καλησπέρα σε δεύτερη μας ώρα παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό παρέα κάθε απόγευμα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και τα τηλεφωνείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά ακούτε στο erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα application. Με ένα κλικ σε τέλεια ποιότητα ακούς τα πάντα.

Νίνα Σιμών, Groove Finder, το Edit Viber, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. 17 Ιουλίου φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές που άφησε μία τεράστια κληρονομιά στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 44 ετών, έχοντας μόνο $70 στην τράπεζα, φεύγει η Billie Holiday. Πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η Μπίλη πάλευε με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το 47 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ότι της αφαιρέθηκε η cabaret card, η ειδική άδεια που είχε για να μπαίνει σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, και έτσι της στέρισαν την κύρια πηγή του εισοδήματός της. Με προβλήματα πολλά επιστρέφει θριαμβευτικά σε μια sold out συναυλία στο Carnegie Hall το 56. Βγαίνει το Lady Sings the Blues, η αυτοβιογραφία της, όμως το σώμα της σιγά σιγά την εγκατέλειπε. Η φωνή της είχε αλλοιωθεί και μέχρι το 59 είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Το Μάιο του 59 μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα στο σηκώτη και την καρδιά. Και σε μια τραγική ηρωνία, ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, οι αρχές της συνέλαβαν ξανά για κατοχή ναρκωτικών. Άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 59 στα 44. Έφυγε νωρίς, αλλά η κληρονομιά της τεράστια. Μετά θάνατον τιμήθηκε με 4 βραβεία Grammy. Το Rolling Stone την έβαλε ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Lady Day, που άλλαξε την τζάζ για πάντα.

Lady Sings the Blues φεύγει σαν σήμερα 17 Ιουλίου και αφήνει την τεράστια ιστορία της στη jazz, Billie Holiday, που γεννήθηκε όλο αυτό το βιωμένο, όλες αυτές οι φωνές που οι συγκλονιστικές φωνές που έγραψαν ιστορία. Είχαν πάρα πολύ σκληρή ζωή και η Ella Fitzgerald, την Billie Holiday, πολύ σκληρά χρόνια. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Φιλαδέλφια από έναν ανήλικο ανεπαντρό ζευγάρι. Ο πατέρας την εγκατέλειψε, κυνήγησε την καριέρα του ως μουσικός. Η μητέρα της έκανε διάφορες δύσκολες δουλειές και στα 9 της οδηγήθηκε σε αυστηρό καθολικό αναμορφωτήριο, επειδή έκανε κοπάνες από το σχολείο. Στα 11 σταμάτησε οριστικά την εκπαίδευση για να δουλεύσει. Έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από ένα γείτονα. Μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ως μάρτυρας. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα, μέχρι να την ανακαλύψει ο Τζον Χάμον και να τις κανονίσει τις πρώτες ηχογραφίες δίπλα στον Μπένι Γκούντμαν. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Τζον Χάμον, που ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να δει το ταλέντο από 10 χιλιόμετρα, την Αρίθα Φράγκλιν και πόσους άλλους, και βοήθησε και τον Μπομπ Ντίλαν. Ίσως να μην είχαμε ακούσει και τους μισούς δίσκους του Ντίλαν αν δεν υπήρχε ο Χάμοντ. Η Billie Holiday θυμάται, η Etta James θυμάται τη μέρα που συνάντησε την Billie Holiday, γιατί ήταν το μεγαλύτερο της είδωλο και την είδε σε μια live συναυλία, κάτσε δίπλα της και είχε σοκαριστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το περιγράφει όμως η Etta James. Αξίζει κανείς να βρει αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει στο YouTube, που λέει ότι ένιωθε για αυτό το δέος, είχε την Billie Holiday δίπλα της και ήταν τελείως κατεστραμμένη. Τα χέρια της είχε γράψει πάνω της όλα αυτά τα χρόνια των καταχρήσεων της κατάθλιψης. Είχαν γράψει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Τρόμαξε σχεδόν η Etta James, και επειδή ήταν και πολύ επιβλητική προσωπικότητα, φοβόταν να την κοιτάξει. Η Billie Holiday βέβαια τα είδε όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Τα κατάλαβε αμέσως με την άκρη του ματιού της που την κοιτούσε την Etta James, ότι έκοβε κίνηση στα χέρια της, έβλεπε όλη την καταστροφή. Έβλεπε η Billie Holiday ότι την έβλεπε στα αλήθεια η Etta James εκείνη την ώρα. Και γύρισε και της είπε: πρόσεξε πολύ καλά, εσύ νεαρό κορίτσι, γιατί σε βλέπω να παίρνεις αυτόν τον δρόμο που κοιτάς πολύ πολύ γρήγορα. Και τον πήρε όντως αυτό το δρόμο, ακριβώς η Etta James. Και έλεγε ότι τα θυμάμαι αυτά, πώς την είδε η Billie Holiday τόσο βαθιά. Είδε ότι είναι αυτή η κατηγορία γυναίκας.

Etta James λοιπόν στο I'd Rather Go Blind, από γενιά σε γενιά, από φωνή σε φωνή, και όταν ήρθε η ώρα της Beyoncé να παίξει στο Cadillac Records την Etta James, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη η Etta James, κάπως ορίστηκε, δεν τσέκασε καλά η Beyoncé, αλλά όταν την άκουσε να τραγουδάει τα τραγούδια της, κάπως με τον τρόπο της ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, δεν είχε δει το ταλέντο της ακριβώς. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και την Beyoncé, φοβερή στιγμή στο Like You Do Was Cry, το ερμηνεύει απίστευτα.

Ωραία η Beyoncé εδώ στη θέση της The Dreams. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, μεγάλη απόσταση από την ερμηνεία, όσο καλή, γιατί εντάξει, τεράστιο ταλέντο, άλλου είδους καταστροφή η Beyoncé με όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Φοβερή φωνή, τρελό ταλέντο, αλλά μακριά πολύ από αυτή την ποιότητα της The Dreams και της Billie Holiday. Θα λέγει κανείς ότι πιο κοντά ήταν η Amy Winehouse, με έναν τρόπο, με το δικό της τρόπο. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Amy Winehouse, γιατί είχε αυτό τελικά, δεν έχει να κάνει με τον χρόνο και τις εποχές, αλλά έχει να κάνει με το βίωμα, με τον τρόπο έκφρασης, την αυθεντικότητα, αυτό που έχει κανείς μέσα του. Γι' αυτό και οι ηρωίδες της, οι μεγάλες, το έλεγε η Amy Winehouse, ότι ζει σε λάθος εποχή. Έπρεπε να ζούσε δίπλα στη Sarah Vaughan, που ήταν το ειδωλό της, στην Diana Washington, σε αυτή την εποχή, που αυτή την εποχή μιλάμε στην καρδιά της. Εμείς θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε σε αυτό το classic, την Amy, και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο Δημήτρη και Ανέστη που είναι στο αυτοκίνητό τους και ακούνε κόσμο. Ήθελα να στανίσει βέβαια, αλλά δεν βγήκε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Στο επόμενο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος 93,6.

Tears One Lie από την Brew Comb και το καινούριο της single. 8 παρα 25 απόγευμα Παρασκευής, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Με καύσωνα από τη Δευτέρα, προσοχή εκεί έξω, πολλή κίνηση, έτσι, και στην Αττική Οδό, έξοδος μεγάλη και επιστροφή μεγάλη προφανώς. Την Κυριακή σας κρατάμε παρέα για τη διαδρομή με μουσικές του κόσμου. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, Viber Messenger, official σελίδες παντού, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν αφιερώσουμε στον Μπαστιάν από τη Γερμανία που ακούς.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν αφιερώσουμε στον

Θα βάλουμε και ένα από τα τρία top τραγούδια που ψήφισε το Top Gear ως driving songs και πάντα διαλέγουν σωστά. Γιατί είναι μπρος ή το Top Gear είναι φοβερά άτομα. Και εννοείται ότι ξέρουν πάρα πολλά από μουσική, λατρεύουν τη μουσική. Highway Star, Deep Purple, Don't Stop Me Now, Queen και Golden Earring. Σίγουρα τα τρία καλύτερα road trip songs. Και μόνο το πώς ξεκινάει το κουπλέ.

Genesis όμως με το Paint It Black από την Γκάνα. Εμείς από την Γκάνα και το νέο Paint It Black, με αυτή την έτσι αισθητική που σκέφτηκαν να το διασκευάσουν, πάμε στην Αργεντινή. Αργεντινή φυσικά η πρωταγωνίστρια των ημερών και η Ισπανία. Όπως λέει Kevin Johansen στο τραγούδι που ακολουθεί, που μόλις κυκλοφόρησε το 26, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, λέει, από ένα γκολ. Αργεντινή Ισπανία, τελικός Μουντιάλ 2026, την Κυριακή 10 το βράδυ. Arbitros todo preparando, va aumentando de a poco la tensión. Un estadio que se silencia, en la calma desde la tormenta, en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el

Ελλάδα, common goal. Kevin Johansen, δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα goal. Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Λόγω της εγκατάστασης που απαιτείται για το 11-λεπτο show του ημιχρόνου, ERT και ERTFLIX θα δούμε Μουντιάλ τελικό Αργεντινή, Ισπανία με υπερπαραγωγές. Φοβερή βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και 80.000 άτομα στο New Jersey. Κυριακή. Μόνο ο Bad Bunny θα λείπει. Nueva Yol. Η καλύτερη μουσική στιγμή της pop.

Σοκαριστικό κιόλα στο show του Bad Bunny, έτσι απίστευτο, από τις πιο φανταζή περιοδίες που έγιναν το 2026. Bad Bunny και η Metallica φυσικά, γιατί τα μεγαλύτερα θεάματα του 2026, και η Taylor Swift. Αλλά έρχονται τώρα το καλοκαίρι οι δύο πιο δυνατές περιοδίες, Bruno Mars και Weekend.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε εδώ πριν ο Μάρς, αυτό το τεράστιο ταλέντο, και θα τον απολαύσουμε, όχι εμείς, αλλά όσοι πάνε στην περιοδία του στην Ευρώπη, που θα είναι μία από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Για να ακούσουμε και τη Madonna, Betrayal.

Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ και μαζί με τον τραγουδιστή των Waterboys σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν από τη συναυλία των Waterboys στο Sunny Festival 1η Αυγούστου. Μιλάει για όλα εδώ στον Πέτρο Αδάμ, γι' αυτό μείνετε στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Στη μεγάλη έξοδο με κίνηση. Πόση κίνηση θα έχει και την Κυριακή. Όσοι προλάβετε να γυρίσετε πριν από το Μουντιάλ, αν θέλετε να το δείτε, τον τελικό, τον μεγάλο τελικό στην ΕΡΤ, New Jersey, Αργεντινή, Ισπανία, δεν ξέρω με ποια ομάδα είστε, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Προσοχή στο δρόμο, εμείς τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με το Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Από τις Bond, πολλά κορίτσια μαζί με η Bond.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sitting on the Dock of the Bay. Αυτός είναι ο Otis Redding. Όταν το είχε γράψει παρέα με τον Steve Cropper αυτό το τραγούδι. Και αν βρεθεί κανείς εκεί στο νότο, δίπλα στο ποτάμι, υπάρχει ένα άγαλμα του Otis Redding να κοιτάει το μπάγιο, να κοιτάει το ποτάμι. Δίπλα ακριβώς στην αποβάθρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ζέστη φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη έξοδο, είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε, οπότε υπομονή στους δρόμους γιατί έχει πολύ κίνηση και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8.28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε τον Mike Scott.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixer, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Cosmos. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του Cosmos, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες, λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το πέμπτο του στουδιακό άλμπουμ, ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito, τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μέσα στη δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο σιγλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά άκουτε.

Τα κόστη λοιπόν για το μεθαυριανό αγώνα, για το τελικό, αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμύριοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 11.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000 δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω στις 9.500 δολάρια τα εισιτήρια. Τώρα τα εισιτήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε ο Ιφαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μπας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκόμς μας τα λέει καλύτερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott, αυτοί είναι οι Waterboys. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Michael Scott, μια εμβληματική φιγούρα της βρετανικής μουσικής, γεννημένος το 58 στο Έντιμπρο. Mike Scott είναι μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του βρετανικού ροκ που συνδυάζει τη λογοτεχνία, το μυστικισμό και τη folk μουσική. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Mike Scott πριν από μερικές μέρες. Ο ίδιος βρισκόταν σε περιοδεία. Λίγο πριν δώσει το μεγάλο live στην Ελλάδα, στο Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, όπου είναι σχεδόν sold out. Όλοι εσείς που θέλετε να πάτε, ακόμα υπάρχουν κάποια εισιτήρια για το live των Waterhouse. Στις 1η, την 1η του μήνα. Των Waterboys. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Mike Scott και αποφάσισα να μην το κάνουμε voice over. Έτσι κι αλλιώς η σύνδεση τηλεφωνική είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε να μας μιλάει ο Mike Scott και οι Waterboys για την Αθήνα, για το Ηρώδιο, για την αρχή της καριέρας του. Τα πρώτα live που είδε και για μια κιθάρα που έπαιζαν την ίδια οι Stones το 1969.
1: Well, it's not the first time that you are visiting Greece for live, so how do you feel when you sing your songs in the Greek audience? Because I know that the Irish and the Greek people share a historic, profound affinity. Culturally, both nations are a deep love for storytelling and strong family values.
2: Well, I always love to play in Greece. I love the Greek audience. I love the wildness of the Greek audience and of the Greek countryside. And the sense of mythology and old consciousness that is still there.
1: And it's not the first time that you are visiting Greece, came here in Greece, not only for live sets in the past, I know.
2: I came on a holiday, my honeymoon in 1990.
1: Wow, brilliant. As a matter of fact, when we are talking about Greece, tell us about your latest experience when you sang in Erodium, one of the most iconic and historic monuments in the world.
2: Yes. Oh, that was fantastic. We absolutely loved playing there. We had a really great Greek clarinet player came and played the Return of Pan with us.
1: Do you remember, you were born and raised in Edinburgh, but you live in Dublin. Do you remember how did you get into music in the first place?
2: Just listening to records and hearing music on the radio. I was a child when the Beatles were first famous. And so I heard every new Beatles record, and that woke me music. I was a child when the Beatles were first famous. And so I heard every new Beatles record, and that woke me music.

long will I love you. Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Τον ρώτησα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση, έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο επειδή ο Ιρλανδικός και ο Ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε στο Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το Return of Pan. Εγώ τον ρώτησα για το Εδιμβούργο, ότι εκεί μεγάλωσε και βέβαια η πρώτη του σκέψη και η πρώτη του σχέση με τη μουσική ήταν οι Beatles. Εκεί ακούγαμε όπως όλοι τα πρώτα τραγούδια των Beatles και από τα live που πρωτοείδε ήταν το live concert. Το πρώτο ήταν, παρακαλώ, τον Emerson Lake & Palmer. Δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα, τον επηρέασε το τρίτο κονσέρτο που ήταν οι Rolling Stones. Το έχουμε πει εξάλλου ότι οι Rolling Stones είναι επίκαιροι πάντα από τότε μέχρι και σήμερα. Και εκεί κάνουμε την πάσα και τον ρωτάω για τους Rolling Stones και για το Ηρώδιο, όταν τον είδα να παίζει με μια see-through κιθάρα, μια κιθάρα που είχε παίξει στο My Time on Earth, είχε βάλει και το acoustic και το electric guitar, και κατά πόσο αυτή η κιθάρα σχετιζόταν με την κιθάρα που είχε ο Richards στο tour του το 69, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας είπε ο ίδιος ότι την είχε φτιάξει ο Dan Armstrong, ένα μοντέλο του 69 το 71.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε ο Μάικ Σκοτ. Μάικ Σκοτ, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια μουσικής. Ξέρει πάρα πολύ μουσική, είναι ιδιαίτερα σεβαστός όχι μόνο στην βρετανική μουσική σκηνή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά που του μίλησα. Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε επίτηδες, το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review. Ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή. Έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues λοιπόν, το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle, είπαν και οι δύο αμέσως μπαίνουμε να το κάνουμε, βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά, είναι 3 ώρες live με ένα διάλειμμα ενδιάμεσο, είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό, όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα στην, από συνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα. Έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμεν στη drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει και άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Scott, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούργια άλμπουμ και καινούργιες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, τα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη. Μην παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock, knock, knock on heaven's door. Τι είπαμε, πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan ο Tom Scott και οι Waterboys. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής.
Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Μου με πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο το Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert, παρέα με τη Lani Wilson.

Η Ρίπα Μακεντάιρ, ο θρύλος, παρέα με τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι Βίλσον. Όταν η Ρίπα Μακεντάιρ πήρε τηλέφωνο τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι να γίνει και όπως μαλώνουν. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα, θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί μες στη μέση του γηπέδου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέδιδε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δει σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Zac Brown στο δικό του άλμπουμ με τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Jalen Ngonda, Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboy, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφος, κάπου δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια.

Δείτε, εάν, εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική. Μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας. Αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και 1 στο 1.000.000 ο Στίβεν ή ο Βίτμαν, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα. Και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και 2 φορές παραπάνω. Tears One Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Agent Moon. Αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ότι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Ντόρβιλ, από την Τζόρτζια, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinner, από όλες αυτές τις περιοχές. Η Τζόρτζια είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Πάπης Δούκαλος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Τζόρτζια, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Mill Jackson και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59 και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε και για ένα κάρο άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Street Boys και Showtime, Fox. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καγουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

στέκω ανοιχτό, www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού. Και εννοείται πως φεύγουμε, για πού δεν ξέρουμε, με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ, Carnival of the...

Εμάς μας αρέσουν τα dirty γενικώς και αορίστως. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει dirty rotten vipers. Έτσι λέει την μπάντα του και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Για να φτάσουμε στον Charlie Hunter, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή, Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Charlie Hunter που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Never Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πώς έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle, hau, maita kangi.
1: Wasi pe ponyo hurkani ma imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Acho nirkani.
2: El bajo φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα ούπα Αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr.
4: ¿Qué tú quieres, mami?
5: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps, ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Lame and Ambeso το κομμάτι.

η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone.

Στην Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: Ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Η Φλέιβια Κοέλιο, μόνη της όχι, εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr.